0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ασίων Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. Αλήθεια. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει η ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Για να μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλιδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικό σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμμο, λέει, πριν 2 χρόνια, ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκλι.
0: Για το Πασόκλι.
1: Αφού για το Πασόκλι, ναι, μιλάγαμε πριν. Ναι, έχει στείλει, ναι, από τότε το έχει στείλει. Ναι. Τώρα που μιλάγαμε. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούω τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, επειδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο, να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι,
1: πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ.
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Καταλαβέ. Για το παρηγορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχεις μια ταυτότητα που δεν θα θέλεις να δεις ή να τη δείξεις.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος.
1: Όχι, πρόσχαρος.
0: Μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Πολυ Λακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια
0: αυτή
1: πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά, ναι, να σας λεπτομέρειες.
1: Τα ξέρουν καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε. Που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω. Δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί. Πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι και έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία. Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι ενδυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική
1: ναι,
0: φυσιογνωμία.
1: Θα
0: πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω.
0: Ναι.
1: Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί αν δεν είναι ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα.
1: Αδρεφή.
0: Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στον Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο, σας το λέμε.
1: Δεν είναι μακριά όμως.
0: Ναι.
1: Να πάνε άλλοι, να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν, για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Θέλω να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε, ο
1: Ερντογάν, ναι,
0: λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτό.
0: Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα. Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Bill Gates κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Epstein ακόμα απασχολεί, παρότι
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται, και πήγε και κατέθεσε ο Bill Gates στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Epstein τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή, του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απαιτήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος. Ναι. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Epstein. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Του την αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε, γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πολλά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνεις όλο το πλανήτη. Όμως, όταν τον γνώρισε, ήταν ήδη καταχωρημένος ο σεξουαλικός παραβάτης ο Epstein. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: άβυσος.
1: Θα λυπηθώ το Gates τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στι ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς. Δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτς, πάλι τώρα. Ξανά.
1: Καλά, εκτός από συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλαν ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν, τέλος πάντων, ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε?
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς. Ένας γνωστός μου λέει, πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν? Κληρονομικά? Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει, έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ, πού σε θες να πας?
0: Στο Ζηλάνδη.
1: Στις
0: Μαλδίβες. Μπορα μπορα.
1: Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φίλος μου, πολύ φίλος μου. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δικός άνθρωπος.
1: Ο άλλος που, τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένα σωστό στην Τεχεράνη και μην ακούτε αυτά που σας λένε, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: έτσι,
0: εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και στις διάφορες πρεσβείες, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί.
1: Χαμεϊνί.
0: Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώς είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγές σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τι.
0: Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
1: ναι.
0: Και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,
1: ναι.
0: Με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες,
1: εντάξει,
0: κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά
1: πάει,
0: πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίγκλιαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες αυτό. Διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε ένα
0: γερμανικό για σένα.
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Εχλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Mm. Ένα Εχλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ζητάει να κάνουν 1 ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά.
0: Να
1: πάμε μουσικά, εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν εν πάση περιπτώσει το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του το φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, στο γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διάθεση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αίτησεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και...
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως το αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο, για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συμφέρουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τα δείχνει?
2: Δύο πράγματα, δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα, πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο, δηλαδή μέσα στο χρόνο εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή?
2: Νομίζω
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, γιατί συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι,
2: άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα, και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30 ή 40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίος κύριος Παύλος στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό που οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε στη, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω όμως σε δυναμικά,
0: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοντζά Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο. Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
0: Ναι, για εσάς είναι λίγο δύσκολο. Σαν εκλογές είναι. Σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι είναι. Θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Ναι. Τώρα στην αρχή, ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες στην Αμερική ειδικότερα. Όχι. Φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβαινε από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: να τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Στην Πακιστάν και και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία, είναι από τους Σομαλούς.
3: Το έλεγα και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεις όπως συμπεριφέρεις στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι καλά να φυλακίσουν το Ιράν, ας πούμε.
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, ότι θα μπω και εγώ με ευκαιρία του Μουντιάλ, θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάποιον...
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ναι.
3: Αν έχεις κάποιον συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη, 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές καταβούνται από το πούλμαν σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν τους στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτός έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην ειδική δικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Πάμε στα αγωνιστικά. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι 48 ομάδες.
1: Ναι.
3: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Όλο το αθλητικό event, 38-39 ημέρες, δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες ο Ολυμπιακός.
0: Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για μας να πούμε, έλα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει. Ένα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια, μάλλον ελπίζω να μην δούμε τίποτα, να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προγραμματικά τη
1: Ανατολή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι, είναι δύσκολο να βάζουν, βάζει, πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες, μπορεί για εμάς να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος
3: είναι...
0: πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοιο.
1: Μην το ακούμε αξιμέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω, τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Ναι. Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Mm. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε, παράσταση νύχης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε ένα. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Ναι. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου, ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου
1: στο Λονδίνο, ναι, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι, ναι, ναι, ναι, στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη, είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονηταράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τεγάμιστικά τους. Οπότε λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται. Είναι λίγο πιο μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ, δηλαδή, είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο.
0: Εμένα,
3: αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Έλα, είναι Νορβηγία.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημιές. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: όχι,
1: παιδί, το περίμενες.
0: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
3: Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές. Και
1: μ' αρέσουν αυτοί. Οι Ιάπωνες μ' αρέσουν.
3: Το Εκουαδόρ. Ή η Παύλα Εσημερινός, για ό,τι όποιος θέλει ο καθένας, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέγει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε την Βραζιλία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, να ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις θέλει, λένε όλοι.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη.
0: Θέλω να πει δικαίωση καημά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του καημά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω. Σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
0: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ, ναι, και δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Για γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται τώρα, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Συμπάρχει νέους 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρα κλείνουμε.
0: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν

0: Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μου αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι φοβάμαι η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δε φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεις να πεις για την κίνηση. Ναι. Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του την Πτολεμαϊδα.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
1: Τι, θέλετε.
0: Γιατί. Γιατί να μην θέλουμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Έτσι, από πάνω από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ναι. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν. Να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας. Και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλιακή.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα.
1: Ναι, δεν Λιμά. Έχει. Δεν έχει. Ναι, όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα, κίνηση, πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως, η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα, δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα, και στα δύο ρεύματα.
0: Κρίμα.
1: Είναι δηλαδή, από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδη, πιο πριν από το Χαλάνδη.
0: Αυτό, τι σημαίνει πιο πάνω? Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου λέει κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
1: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας, από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα.
0: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
1: Εντάξει, θέλουμε να δούμε καλή μπάλα.
0: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε.
1: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
0: Πες στη Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Η άλλη δρόμη είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atheos Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Το χτύπημα με γλίτσα στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλεξανδρό Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από 21 μέρες νοσηλείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στο στόχαστρο της ευρύτερης έρευνας θα βρεθούν και όλες οι καταγγελίες για αγροζημιές και κλίμα τρομοκρατίας. Το γεγονός της προσαγωγής ατόμων, στα οποία είχαν στραφεί υποψίες για το έγκλημα, αλλά και τα στοιχεία που δείχνουν ότι βρίσκονταν στο σημείο όπου δέχτηκε επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, προϊονίζονται καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία ενημέρωση από την ασφάλεια Ηρακλείου. Τον Δεκέμβριο του 2019, σε ηλικία μόλις 18 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες στην παιδιατρική κλινική του Παγνή. Νοσηλευόταν ήδη για περίπου μία εβδομάδα όταν, όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 42χρονο ασθενή της ίδιας κλινικής στην τουαλέτα του δωματίου του τελευταίου. Μετά από σχεδόν 6,5 χρόνια, η υπόθεση εξετάστηκε στο Λασίθι και κήρυξε το δικαστήριο ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατηγορία του βιασμού χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στη δικαστική αίθουσα, καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του σε μια τέτοια διαδικασία ήταν επίφοβη να πυροδοτήσει την κατάσταση και έτσι εκπροσωπήθηκε από το συνήγορό του. Το δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη 10 ετών, έδωσε όμως την έφεση αναστέλουσα δύναμη. Μετάχυστες διαδικασίες οδηγήθηκε χθες τον εισαγγελέα ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή της Ούδας στα Χανιά το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 35χρονος Πακιστανός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα απόφυρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 35χρονος οδηγείται στη φυλακή μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος το επόμενο διάστημα. Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα να δραυματίζεται σοβαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη διασταύρωση επί της Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, όταν ένα όχημα παρέσυρε ένα πεζό τραυματίζοντάς τον. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο Παγνή. Για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία. Σε αυστηρούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων σε πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων, αλλά και σε υπαίθριους και στεγασμένους επιβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων και βαραίων οχημάτων, προχωρούν κλιμάκια της ΑΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών. Πρόκειται για επιχειρήσεις που μετά από ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων έχουν μπει στη λίστα υψηλής παραβατικότητας. Χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες περιπτώσεις που έφτασαν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών για δύο επιχειρήσεις πάρκινγκ στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση έγινε έλεγχος σε χώρο υπαίθρια στάθμευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν να είναι εγγεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης αγνόησε την κλίση προς ακρόαση και κάπως έτσι έπεσε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ αναπαράβαση, δηλαδή συνολικά 8.700 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση, ο ευνηδιαστικός έλεγχος έδειξε ότι υπήρχαν 140 αυτοκίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο, κοινώς δεν είχαν δηλωθεί. Αν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικαλέστηκε διάφορους λόγους, δεν απέφυγε την επιβολή του ουχτερού προστίμου ύψους 14.000 ευρώ. Πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ επί του βόρειο δικού άξονα Κρήτης στην περιοχή του Καρτερού μέχρι και τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στη δημιουργία κλειστής δομής στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Ηρακλείου. Από το χώρο του ΚΤΕΟ στα γραφεία της περιφέρειας έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων από τον Καρτερό και άλλες περιοχές του Ηρακλείου και της Χερσονήσου. Μια 45χρονη γυναίκα, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου, αναζητούν οι αστυνομικοί στα Χανιά. Τη δήλωση εξαφάνισής της έκανε στις 8 Ιουνίου ο 44χρονος αδερφός της, κάτοικος Βαρυπέτρου Χανίων. Από την οικογένεια δεν έχει ακόμα ζητηθεί η έκδοση Silver Alert, ενώ ενημερώθηκε και το χαμόγελο του παιδιού.
Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αρχές στα Χανιά. Πρόκειται για μια υπόθεση μιας 35χρονης γυναίκας που την Τετάρτη κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της από το 42χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουνίου μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο σύζυγος επιχείρησε να έρθει σε συνουσία με την 35χρονη παρά τη θέλησή της, αφού αυτή αντιστάθηκε, τη χτύπησε και την απείλησε. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, η ίδια δέχτηκε σωματική και λεκτική βία από το 2016. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού στα Κεραμιά, εντοπίστηκαν 6 καραμπίνες νομίμως κατεχόμενες με εξαρτήματα οπλισμού. Μετά το δέμα στην Ιερά Πέτρα με τα ναρκωτικά, ακόμα μια περίπτωση ναρκοδέματος καταγράφεται στην Κρήτη, αφού η αποστολή από τη γνωστή εταιρεία Μέσο Αθηνών με προορισμό το Ηράκλειο και τη Μεσαρά είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 17χρονου που το παρέλαβε στις μοίρες, αλλά και ενός 18χρονου για τον οποίο προοριζόταν. Μέσα στο πακέτο υπήρχαν 175 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και 100 κατεργασμένοι σε μορφή σοκολάτας και αποστολέας ήταν ένας 28χρονος από την Αθήνα. Το δέμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Α τμήματος ένας 57χρονος άνδρας κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Φέρεται να έχει αφαιρέσει 50 λίτρα πετρέλαιο από μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το οποίο είχε τοποθετήσει σε 3 πλαστικά δοχεία. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δοχεία, τμήμα λάστιχου και ένα μαχαίρι. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής έστειλε επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με την οποία επισημαίνει την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης χθες το πρωί. Ντρόουν της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 37 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αιγαίας Γαλήνης και περισυλλογή τους από σκάφος του λιμενικού σώματος. Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας των οικογενειών και μαθητών της ειδικής αγωγής στα Χανιά μπαίνει πλέον σε τραχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος ειδικών σχολείων στη Σούδα. Απαντήσεις για το σοβαρό θέμα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το Υπουργείο Υγείας μέσω συμβάσεων με τη UNICEF συνολικού ύψους άνω των 69 εκατομμυρίων ευρώ ζητά ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης σε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με τον Νίκο Παπά και 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενδυναμώνει περαιτέρω την περιφερειακή αυτοδιοίκηση με τη λειτουργία του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Συγκεκριμένα, καθήκοντα Συμβούλου Ακεραιότητας, αναλαμβάνει η Σοφία Παπαγεωργίου, απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία και την ηγεσία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και πιστοποιημένη σύμβουλος ακεραιότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είσαστε οι άνθρωποι που επιλέγετε την ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για να ενημερώνεστε και να ψυχαγωγήσετε σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη στη γραμματική υποστήριξη.
1: ΕΡΤ Χανίων από τους 100,6 στα FM, 104, με το Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει τον ήχο για εσάς, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, τη Κατερίνα Πολύζου
0: και τη Μαρίνα Μανδακάκη,
1: εδώ μέχρι τις 9.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή, θα μιλήσουμε για θέματα που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και απασχολούν. Όμως θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας, να σταθούμε σε αυτή την άνανδρη δολοφονία ενός ανθρώπου, ενός καλού ανθρώπου της Κρήτης, του Αλεξανδράκη, που υπηρετούσε τον τόπο του, την αυτοδιοίκηση ως κοινοτάρχης. Έχουμε τη δεύτερη δολοφονία κοινοτάρχη, η πρώτη έγινε στα Χανιά πριν από λίγα χρόνια και ένα παιδί έμεινε ορφανό στην Κούνια. Έχουμε δεύτερη δολοφονία κοινοτάρχη από τύπους άνανδρους, τσαμπαμάγκες που ανενόχλητοι κυκλοφορούν, οπλοφορούν, καταπατούν, κακοποιούν και σχετίζονται με τις πιο δύσοσμες υποθέσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Το έγκλημα του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ήταν ότι προσπάθησε να σταματήσει τις πράξεις εκφοβισμού και καταπατήσεων μιας παρέας ανθρώπων στην περιοχή. Και με τις περίφημες κατσούνες, η περήφανη κριτήκαρχη τον δολοφόνησε. Mm-hmm. Απλά τα πράγματα.
1: Βλέπεις όμως το εθαρρυντικό και βάλτο σε εισαγωγικά αυτής της υπόθεσης, όπως και στη ζωή μας, Κατερίνα, είναι ότι η αλήθεια κρύβεται, αλλά λάμπει στο τέλος.
0: Λάμπει, αλλά βλέπουμε ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι πρέπει, δηλαδή, φτάνουμε στο φόνο.
1: Ναι. Τον οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε με όπου και τρόπο μπορούμε όμως.
0: Ναι. Χθες έγινε πολύ μεγάλη αστυνομική.
1: Ναι, βεβαίως. Πάνω από 50 αστυνομικοί. Ναι.
0: Και η Βαγιονιά, η περιοχή που ζουν οι ύποπτοι, οι φερόμενοι ως δράστες, οι ηθικοί και αυτουργοί και εκτελεστές του εγκλήματος. Χθες ήταν η αστυνομία, είχε κατακλείσει το χώρο κτλ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι γνωστά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Ένα συνδέεται και με την υπόθεση του Γιακουμάκη. Δεν πρέπει να έχουμε κακή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μια οικογένεια θρυνεί στα Χανιά. Μια οικογένεια θρυνεί το Βαγγέλη της στο Ρέθυμνο. Μια οικογένεια θρυνεί τον άνθρωπο που χάθηκε. Δεν τα κατάφερε στη μάχη τη ζωή και του καταφέραν τέτοια άγρια χτυπήματα στο κεφάλι με τις κατσούνες.
1: 21 μέρες νοσηλευόταν.
0: Έδωσε μάχη ο άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Ναι. Έδωσε τη μάχη και την έχασε ο Αλεξανδρός Δασκαλάκης. Αλλά πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η επιβολή της μαγιάς των ανέντιμων και των κακών, των ανεπίδεκτων, να μάθουν να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι απέναντι στους καλούς ανθρώπους της Κρήτης που θέλουν να υπάρχει ασφάλεια, ηρεμία, να λειτουργεί η κοινωνία δηλαδή κανονικά. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος στη μια χούφτα ανθρώπων που έχουν μάθει να κάνουν ό,τι γουστάρουν σε βάρος ανθρώπινων ζωών, σε βάρος ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τρομοκρατώντας, δημιουργώντας κλίμα φόβου. Εδώ μισή κίσαμος κινδυνεύει να ερημοποιηθεί και είναι τέτοια οικογένειες. Έλεος.
1: Ναι. Και να προσθέσω κι εγώ, Κατερίνα, σε αυτά που λες, ότι και όταν συμβούν αυτά που είναι πια μέσα στη ζωή μας, να δίδονται οι απαντήσεις που περιμένουν αυτές οι οικογένειες που είπες πριν. Και να μην καθυστερεί τόσο το πράγμα.
0: Να μην συμβαίνουν.
1: Να μην συμβαίνουν, ναι, δεν το συζητούμε.
0: Να μην συμβαίνουν είναι το στοίχημα. Να μην κλείνουν σπίτια είναι το στοίχημα. Οι άνθρωποι που ασπίζονται το κοινό καλό να προστατεύονται είναι το στοίχημα.
1: Σύμφωνοι.
0: Για τροχαίο. Δηλαδή ήταν ξεστά να θεωρηθεί τροχαίο ατύχημα.
1: Βέβαια.
0: Ο θάνατος του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος άνθρωπος είχε έναν εργάτη που του δούλευε και έφυγε, λέει, με το μηχανάκι του να πάει να πάρει σάντουιτς και καφέ να το προσφέρει στον εργάτη.
0: Γιατί και ο ίδιος ήταν αγροτοκτηνοτρόφος άνθρωπος. Ναι. Κοινοτάρχης στην αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε ο άνθρωπος, έβγαζε το μεροκάματό του στα χωράφια και στο μνημοστάσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή μετά να βγαίνουμε και να λέμε δυσφημείται η Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα δυσφημείται η Κρήτη και ορθά θα δυσφημείται η Κρήτη όσο κάποιοι τους επιτρέπεται να είναι τζάμπα μάγκες και να κάνουν τους άντρες με όπλα και με γκλίτσες. Άντε τώρα μην τα πάρω, πάμε σε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε το πρώτο μας επισκέπτη, διότι για αυτόν τον άνθρωπο άκουσα, χθες μίλησα με μερικούς ανθρώπους στο Ηράκλειο του Βερχή, τα καλύτερα λόγια.
1: Ναι.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που καίει και δεν καίει μόνο τα Χανιά, καίει όλη την Κρήτη. Είναι η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο. Χθες με επιστολή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπασταργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Νίκος Καλογερής, επεσήμανε την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου. Και ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στους δασικούς χάρτες. Αυτό είναι ένα θέμα που θίγει ο κύριος Καλογερής ορθά, ότι δεν πρόκειται μόνο για τα Χανιά, ειδικά οι δασικοί χάρτες απασχολούν όλη την Κρήτη. Καλημέρα κύριε Καλογερή.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου, κύριε Ματαγκάλη.
0: Δώστε μας λίγο συνοπτικά, περιγράψτε μας πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και γιατί πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, όπως λέτε, και άμεσα παράταση.
1: Έχουμε εξηγήσει όλους τους τόνους. Το κτηματολόγιο είναι ένα κολοσσίο έργο για τη χώρα, για τους πολίτες και για την ανάπτυξή της. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά θέλουμε να ολοκληρωθεί σωστά. Εδώ στα Χανιά, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, σε ένα μέρος του Ηρακλείου και σε μια-δύο άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε μια τεράστια ιδιαιτερότητα, την οποία προσπαθούμε να την εξηγήσουμε και στους πολιτικούς όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Είπαμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν υπαγόταν εκεί το κτηματολόγιο, είχαμε ανέβει απάνω, είχαμε συναντήσει τους υπουργούς, τους προσφορημένους, τον κύριο Ταγαρά και τον κύριο Παγωγιάννη και όλους αυτούς, ότι εδώ είχαμε μια ατυχία. Η μεγάλη καθυστέρηση προέκυψε στην ανάθεση των μελετών του κτηματολογίου λόγω της αντιπαλότητας μεταξύ των μελετικών γραφείων, οι οποίοι το πήγαν στα άχρα, δεν τα βρήκαν σε καμία περίπτωση, οπότε στάντλησαν όλα τα δικονομικά μέσα που είχε ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα να έρθει το δασικό κτηματολόγιο, το αθολόγιο, να προηγηθεί. Είμαστε λοιπόν αυτές οι λίγες περιοχές της Ελλάδας, οι ελάχιστες, όπου ξαφνικά ξεκινάει το δασικό κτηματολόγιο χωρίς κτηματολόγιο, ενώ στις υπόλοιπες είχε γίνει προανάρτηση του κανονικού κτηματολογίου, είχαν διορθωθεί τα βασικά των ιδιοκτησιών, των στοιχεία κλπ. Ξαφνικά εδώ στην Κρήτη βλέπουμε ένα δασικό κτηματολόγιο, το οποίο θυμάστε κιόλας πρασίνιζε σχεδόν όλο το νησί. Δηλαδή, φανταστική γη, δημόσια δασική γη, δηλαδή, ουσιαστικά, δέλτα-δέλτα. Στα Χανιά, αν θυμάστε, ήταν γύρω στο 65% νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Τη συνολική τεχνολογία.
0: Λάς, ναι.
1: Οπότε βέβαια οι πολίτες πανικοβλήθηκαν, διότι όταν βλέπουν το δημόσιο να εκδικεί την ιδιοκτησία τους, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το άλλο το έβαλα σε δεύτερη μοίρα, γιατί θεώρησα ότι πρέπει η προτεραιότητά τους είναι να βρουν την άκρη και να λύσουν το θέμα τους με την διεκδίκηση αυτή του δημοσίου, η οποία ξέρουμε ότι το δημόσιο δεν επαναχωρεί εύκολα. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει πως δεν είσαι ελέφαντος. Πρέπει να, παρότι λένε ότι το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την τεχμηριώση, την ευθυσία, ότι είναι δικιά του, τελικά το βάρος θέλει στον πολίτη. Να αποδείξει και αυτός ότι...
0: Βάρος και έξοδα, κύριε Καλογερή, έτσι.
1: Πολλά έξοδα, λοιπόν. Οι άνθρωποι καταξοδεύτηκαν. Οι μηχανικοί εξαφανίστηκαν από τη διάσταση, διότι έτρεχαν πανικόβλητοι να καλύψουν τις... να κάνουν τοπογραφικά, να κάνουν δηλώσεις, να κάνουν πραγματογνωμοσύνες κλπ. Επομένως, οι δικηγόροι το ίδιο, τα υποδικό φυλάκια, όλα αυτά είχαν όλα χρασάρει εντελώς από όλη την κίνηση. Και βέβαια πέρασε τη δεύτερη μοίρα το άλλο όταν ξεκίνησε. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, ξαφνικά δεν αδιαφόρησαν στην Κρήτη, την ακριβότερη ίσως περιοχή της Ελλάδας, αυτό των φιλοκαλοπεδίων και της Θεσσαλονίκης, για την ιδιοκτησία τους. Δεν είμαστε τόσο λάρτ. Να πούμε δεν μας μοιράζει τα παιδιά ή τα βρίσκουμε όλοι μεταξύ μας και θα τα βρούμε με τον γείτονα και με τον παράδειγμα και τον κληρονόμο. Απλά κυριάρχησε το άλλο, έτσι, το οποίο έκανε και τη δουλειά του κτηματολογίου πάρα πολύ δύσκολη. Και του κτηματολογίου και του δασολογίου πάρα πολύ δύσκολη. Διότι πήγαν από το μηδέν να γράψουν πάνω σε κάτι μαύρους και πράσινους χάρτες, να γράψουν πάνω στην ιδιοκτησία. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να ιδρωθούν, να εντοπιστούν και να γίνουν αυτή η διαδικασία. Δεν είχαν υπόβαθρο δηλαδή από κάτω που μπορεί ο πολίτης. Αν δεν είχε ένα τοπογραφικό εξαρτημένο με συνταγμένες το διεθνές σύστημα, να μπορεί να το καταγράψει. Επομένως έγινε όλη αυτή η ιστορία και βέβαια πήγε πίσω το κτηματολόγιο.
0: Τι προτείνετε εσείς στον Υπουργό, κύριε Καλογερή?
1: Στο δίνουμε την παράταση, το δούμε εύλογη. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι επειδή χρηματοδοτήθηκαν μάλλον από το ανάκαμψης αυτά αυτά τα σχέδια, αυτή τη χρηματολόγιο, και επειδή είχε κάποιες προθεσμίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν να το κλείσουν, δεν θέλουν να το κλείσουν όλο μαζί. Δεν μπορεί να μην αμεληθεί αυτή η υπόψη, αυτή η ιδιαιτερότητα εδώ, για αυτές τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν τακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Τώρα, στο δίμηνο αυτό, προσέξτε, έγινε η ανάρτηση. Πήγαν οι άνθρωποι και είδαν, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, έχουν πάρα πολλά λάθη. Λάθη στα όρια, λάθη στο σχήμα, στα εμβαδών, λάθη στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει, και ανθρώπινο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πάντα είχαν τόσο μεγάλο διάστημα σχετικά να τα επεξεργαστούν. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πολλά λάθη.
0: Και παράταση να δοθεί, κύριε Καλογερή, πάλι δεν θα προλάβουν.
1: Κοιτάξτε, γιατί δεν θα προλάβουν, το λέτε. Οπότε θα κάνετε. Εμείς ζητάμε το εξής. Ζητάμε παράταση αφενός για το την ανάρτηση αυτή, και βέβαια παράταση υποχρεωτικά για την επεξεργασία. Δηλαδή το γραφείο το οποίο θα παραλάβει όλο αυτό το νόμο των χιλιάδων αντιρρήσεων και ενστάσεων κλπ. Των δηλώσεων. Δεν θα μπορεί να το επεξεργαστεί. Εννοείται, βέβαια. Ο γραφείο δεν θα πάει πίσω, όχι μόνο πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα θεματολόγιο για εμείς αντίστοιχη ποιότητα και ακρίβεια με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν εκπονηθεί.
0: Και είναι και ένα ντόμινο, γιατί μένουν πίσω και άλλες υποθέσεις του κομματολογίου που δεν έχουν να κάνουν τους χάρτες, αλλά το προσωπικό είναι συγκεκριμένο και όλα μένουν πίσω. Και μεταγραφές μένουν πίσω, δηλαδή γενικά υπάρχει μία αναστάτωση στην υπηρεσία.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε, πού θα βρεθούν τώρα μηχανικοί να τρέξουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να πάνε να μετρήσουν, να πάνε να διορθώσουν, να πάνε να υποβάλουν κλπ. Οι δικηγόροι το ίδιο, με πανικόβλητοι. Υπηρεσίες που πρέπει να βγάλουν επιστοποιητικά, χρειαστεί οτιδήποτε κτλ. Είναι πνιγμένες. Δηλαδή, και μετά τι γίνεται. Και μένει και η εκκρεμότητα μεταλλαστικά, η τρομερή και φοβερή, η οποία είναι μια ανεξάρτητη εκκρεμότητα για τα χανιά στις περιοχές αυτές. Ναι. Όπου πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται, διότι προχωράνε οι επιτροπές όπως προχωράνε, που οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν αυτόν τον όγκο βέβαια και πάνε με βήμα σημειωτών. Οι πολίτες δεν έχουν εξεταστεί τα αιτήματά τους, δεν έχουν δικαιωθεί. Οι πλήστοι όσοι οι οποίοι δεν έχουν θέμα με τα δασικά. Όμως αυτό δεν φαίνεται, δεν αποτυπώνεται. Επομένως θα γίνει εγγραφή, το φαίνεται ότι είναι του δημοσίου. Αν δεν ρεθεί νομοθετικά να μπορούν να εξεταστούν αυτά σαν πρώτη ασφάλματα στην πορεία, θα γεμίσει τα δικαστήρια, θα φρακάρουν ουσιαστικά δηλαδή με τέτοιες διαδικασίες, με τέτοιες ιστορίες.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά σας? Έχετε έτσι έχετε... Φαντάζομαι ότι έχετε μιλήσει και κάτι διέντρα εμπορικά.
1: Είμαι με την έννοια ότι μιλάμε με όλους, αλλά δεν ξέρω γιατί στο θέμα της, σε αυτό το θέμα της, με τις πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, και το αντιλαμβάνουμε αυτό, ότι μπορεί να μην υπάρχουν από τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, να το πάνε στο πιο πίσω. Δηλαδή πρέπει, ας δουν τι θα κάνουν. Αν θέλουν να πούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τελειώσαμε, το τελειώσαμε κατά 97% ξέρω εγώ, ή κατά 95%, δεν έχει σημασία. Δηλαδή αν πρέπει, για να γίνει σωστό και να μπορεί να παίξει το ρόλο, πρέπει να παίξει. Και μην αστατώσει τη ζωή των πολιτών σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι και επαρχίες με μεγάλη ανάπτυξη, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να γίνει το σωστό. Δεν προλαβαίνουν να γίνει. Μαγικά πράγματα δεν γίνονται. Θα την πληρώσει αυτή την ιστορία και είναι σωστό και δεν είναι, μάλλον είναι άδικο να την πληρώσει ο πολίτης ή ο ιδιοκτήτης.
0: Κύριε Αντιπεριφέρεια, ξέρω ότι έχετε και ένα ραντεβού και πρέπει να φύγετε για το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά για την συνέντευξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ραντεβού έχουμε τώρα με το επιστηματολόγιο στο γραφείο.
0: Κατερίνα
1: Πρόεδρος.
0: Άρα θα σας παρενοχλήσουμε περαιτέρω από Δευτέρα να τα πούμε.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Yeah.

0: Από αυτή την εκπομπή έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μας αρέσει ούτε να κινδυνολογούμε ούτε να κυτρινίζουμε. Όμως, όταν έχεις προειδοποιήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το Κοπέρνικους, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, ότι φέτος έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουμε τέτοια αύξηση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια κρίσιμη περιοχή του κεντρικού ή σημερινού Ειρηνικού ωκεανού ως και 3 βαθμούς Κελσίου, και οι επιπτώσεις βέβαια θα είναι παγκόσμιες, δεν μπορείς παρά να καλέσεις και να παρασκαλέσεις την εκπομπή τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, διευθυντή στο Κέντρο Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, να μας δώσει τα φώτα του. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Μας ακούει ο κύριος Λαγουβάρδος?
1: Εγώ σας ακούω, μια χαρά.
0: Α, ωραία. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκριση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το φετινό El Niño θα είναι τόσο δυσίωνο, θα έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις όσες φοβούνται οι επιστήμονες?
1: Φοβούνται ότι θα είναι αρκετά έντονο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, κοντά δηλαδή στον σημερινό, θα ανέβουν πολύ. Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό πάνω από τα κανονικά. Αν ανέβουν κι άλλο, όπως εκτιμούμε, προς το τέλος του χρόνου και φτάσουμε τους 2-3 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, θα μιλάμε για ένα πολύ ισχυρό El Niño. Το El Niño λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή, επηρεάζει πάρα πολύ τη Λατινική Αμερική, από τη μια μεριά του Ειρηνικού και από την άλλη την Αυστραλία και την Νοτιοανατολική Ασία. Επομένως, αλλάζει και τις θερμοκρασίες, ανεβάζει τις θερμοκρασίες τοπικά προς την Λατινική Αμερική και αλλάζει και την κατανομή των βροχοπτώσεων, κύριε Πολύζου. Δηλαδή, γίνονται πιο πολλές βροχοπτώσεις στη Λατινική Αμερική και έχουν μεγαλύτερη ξηρασία προς την Αυστραλία, πρόβλημα για τις πυρκαγιές στο δικό του καλοκαίρι που έρχεται, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία. Μόλις υπάρχει μια μεγάλη επιρροή σε αυτή την περιοχή, λιγότερη στο υπόλοιπο μέρος του πλανήτη.
0: Ωστόσο, αθλητικά δεν έχουμε μια περαιτέρω επιβάρυνση.
1: Φυσικά, τις θερμοκρασίες, ναι, βεβαίως. Έχουμε ήδη την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις χρονιές που έχουμε El Niño, και μάλιστα ισχυρά El Niño, η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο μέσος όρος. Γιατί σε κάποιο σημαντικό τμήμα του πλανήτη μας, αυτό που είπαμε πριν, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά, ακόμα περισσότερο λόγω του El Niño, με αποτέλεσμα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο μέσος όρος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό το λόγο και στα μεγάλα El Niño που είχαμε το 2015-16 και το 2023-24, είχαμε και τις χρονιές που είχαμε και τις μεγαλύτερες αποκλίσεις τα κανονικά. Δηλαδή, το σκεφτούμε σαν μια αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, πάνω στην οποία επικάθεται και αύξηση θερμοκρασίας λόγω του El Niño τις χρονιές που έχουμε ισχυρά El Niño.
0: Τώρα, παρά το γεγονός ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και η αύξηση θερμοκρασίας και οι παγετώνες που λιώνουν είναι μια πραγματικότητα, καταγράφεται δηλαδή, αποτυπώνεται.
1: Προφανώς.
0: Και κάποιοι χαίρονται γιατί θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα εξορίξεις πετρελαίων κτλ. Δεν σταματάει, δηλαδή η διεθνής κοινότητα και ειδικά οι μεγάλοι επιβαρυντές δεν φαίνεται να πτωούνται.
1: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να παίρνουν τα μέτρα και δεν παίρνουν τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Υπάρχουν σε κάποια σημεία και πισωγυρίσματα. Δυστυχώς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για να σταματήσουμε τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Που σημαίνει να περιορίσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων. Υπάρχουν χώρες που είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι μεγάλοι επιβαρυντές που συνεχίζουν να καίνουν ορυκτά καύσιμα γιατί θέλουν να αναπτυχθούν, να αναπτυχθούν περισσότερο και αυτό επιβαρύνει το σύνολο του πλανήτη μας. Από εκεί και μετά έχουμε, όπως σας είπα, τα περιοδικά φαινόμενα όπως το El Niño που δυσχεραίνουν την κατάσταση σε αυτές τις χρονιές. Να πω όμως κάτι και πριν έχουμε λίγο στο El Niño, γιατί ακούσει και αυτό δεν έχει σχέση, δεν μπορούμε να το συνδέσουμε το El Niño με το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, καθ' είναι πιο ζεστό ή όχι. Το El Niño είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το μέγιστο του θα είναι προς το τέλος του χρόνου, το δικό μας χειμώνα δηλαδή, και στην αρχή του 27, θα επηρεάσει τις περιοχές που είπαμε, αλλά τουλάχιστον για το καλοκαίρι δεν αναμένουμε να υπάρχει μια επιρροή στην περιοχή μας.
2: Ωραία, και οι επιπτώσεις του ποιες θα είναι?
1: Το El Niño,
2: ναι.
1: Στις περιοχές, το είπαμε, στις περιοχές που πλήττει λέει στον Ειρηνικό, αλλάζει την κατανομή των βροχοπτώσεων, πιο πολλές βροχές στη Λατινική Αμερική, από εκεί είχε πάρει άλλωστε και το όνομα El Niño, όταν είχε παρουσιαστεί αυτό αρκετά εκατοντάδες χρόνια πριν. Στην Ανατολική, στα δυτικά τμήματα του Ειρηνικού ωκεανού, δηλαδή προς την Αυστραλία και τη Νοτιοανατολική Ασία, Φιλιππίνες, όλα τα νησιά που είναι εκεί, έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις. Για παράδειγμα, λιγότερες βροχοπτώσεις, μια μεγαλύτερη ξηρασία επομένως, για παράδειγμα στην Αυστραλία, το δικό του καλοκαίρι, που θα είναι το δικό μας στους επόμενους μήνες, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, θα έχει επιπτώσει για παράδειγμα στις δασικές πυρκαγιές, λέω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Γενικά αλλάζει την κατανομή των βροχοπτώσεων, ανεβάζει τη θερμοκρασία και δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση, να σου το πω έτσι, στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Ναι, γενικά πάντως παρά τα σήματα μόρς που εκπέμπονται με διάφορα φαινόμενα, συνεχίζουμε απτόητη στην ανθρωπότητα να θεωρούμε ότι μπορούμε να προσδιορίζουμε τα πράγματα αυτοτελώς και να μην αντιλαμβανόμαστε ότι...
1: Ναι. Ακόμα και πολύ ότι το Ελνίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν σχετίζεται με την κλιματική
0: Όχι,
1: αλλαγή.
0: Όχι, αλλά...
1: Την κλιματική αλλαγή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η κλιματική αλλαγή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η ένταση επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά...
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στην περιοδικότητα το επηρεάζει, ναι.
1: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται ότι υπήρχαν και ισχυρά Ελνίνιο και στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ συχνά, αν έχει αυξηθεί η συχνότητα των ισχυρών Ελνίνιο τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά επειδή η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά έχει δείξει την έντασή της την τελευταία 15-20 χρόνια, έχουμε δύο φαινόμενα Ελνίνιο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Να πούμε όμως από τις καταγραφές που υπάρχουν, και ιστορικές και από μετρήσεις, αλλά και από ιστορικές καταγραφές, είχαμε ισχυρά Ελνίνιο και στο παρελθόν, δηλαδή πολύ πριν μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή. Πάμε... Απλά χειροτερεύει την κατάσταση. Όπως είπε νομίζω και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ σχετικά με το Ελνίνιο, σαν την κλιματική αλλαγή είναι μια φωτιά στην οποία πετάμε όταν έχουμε Ελνίνιο περισσότερα ξύλα μέσα και αυτό φουντώνει ακόμα περισσότερο.
0: Τώρα πάμε στην Ευρώπη, η οποία ταλανίστηκε η μισή από καύσωνες και άλλη μισή από κρύο και πλημμύρες.
1: Ακριβώς. Είχαμε αυτή την τελείως έτσι παράδοξη και ανώμαλη το πω της κατάσταση στο τέλος Μαΐου, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη.
0: Άνθρωποι πέθαναν από τη ζέστη στην Δυτική
1: Ευρώπη. Ακριβώς. Στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε πολλές περιοχές οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες να έχουν τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες, ένα ρεκόρ δεκαετιών σε πολλές περιοχές. Οι πρώτες ζέστες πάντα τις ανεχόμαστε πιο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε ακόμα εγκλιματιστεί στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Άλλωστε, πριν ξεσπάσει αυτό το θερμό κύμα που είχαμε στην Ευρώπη τέλος Μαΐου, λίγες μέρες που είχαμε και το κρύο, έπεσε βέβαια η θερμοκρασία στις αρχές Ιουνίου. Περιμένουμε όμως να έχουμε νέα αρκετή ζέστη στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Τώρα, για να έρθουμε και στη γειτονιά μας, γιατί δεν μπορούμε, είναι Πέμπτη σήμερα, έρχεται και το Σαββατοκύριακο, ο κόσμος θέλει να ξέρει πώς μπορεί να πάει στη θάλασσα. Εγώ πάντως που πήγα προχθές και έκανα το πρώτο μου μπάνιο, κύριε Λαγουβάρντε, ήταν ζεστή η θάλασσα.
1: Ναι, είναι ζεστή, είναι πάνω από τα κανονικά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή πέρυσι ήταν πιο δροσερή τέτοια εποχή.
1: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα. Πέμπτη και Παρασκευή, γενικά ο κύριος για την Κρήτη μιλάμε, θα είναι καλός. Θα έχουμε την Παρασκευή μια δύσκολη μέρα στην υπηρετική χώρα και κυρίως στα βόρεια και δυτικά θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Το οποίο είναι βέβαια και κομμάτι του καλοκαιριού, δηλαδή έχουμε τον Ιούνιο ισχυρές καταιγίδες, δεν είναι κάτι παράδοξο. Το Σάββατο δεν θα είναι τόσο καλή η κατάσταση, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά 4-5 βαθμούς κάτω από τα σημερινά επίπεδα και στην Κρήτη. Θα ενισχυθούν πολύ οι βόρειοι άνεμοι, το μελτέμιν, το πούμε έτσι, βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο, το οποίο θα επηρεάσει και την Κρήτη. Αλλά το Σάββατο δεν θα είναι τόσο καλές. Κατάσταση θα έχουμε και σύννεφα, μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στο τουρικό του νησιού και ισχυρούς βοριάδες, οι οποίοι στα νότια τμήματα της Κρήτης θα ξέρετε ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Μόνο το Σάββατο δεν θα είναι πολύ καλή ημέρα. Δεν κρατάει όμως πολύ, από την Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως Δευτέρα και μετά, οι θερμοκρασίες πάλι αρχίζουν να ανεβαίνουν και θα έχουμε μια εβδομάδα που θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά στον αφορά τη θερμοκρασία και με λίγες βροχές η επόμενη. Οπότε, αν θα έλεγα, καλές καιρικές συνθήκες με εξαίρεση το Σάββατο που θα είναι έτσι μια μέρα που θα είναι λίγο πιο...
0: Και να προσέχουμε και για φωτιές.
1: Προφανώς.
0: Ας μην κάνουμε εργασία, ούτως άλλως... Ναι, αλλά...
1: Απαγορεύεται άλλωστε.
0: Απαγορεύεται, αλλά επειδή απαγορεύεται, αλλά δεν απαγορεύεται. Ναι, το σωστά. Κάνουν οι άνθρωποι και το ζούμε στις γειτονιές μας.
1: Ναι, θέλει προσοχή, ειδικά το Σάββατο.
0: Προσοχή, γιατί έχουμε πάρα πολύ... Οι βροχές, οι ευλογημένες βροχές έχουν ευνοήσει την... μεγάλη βλάστηση, η μεγάλη βλάστηση σημαίνει μεγάλη ξηρασία και ούτω καθεξής. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κύριε Λαγουβάρντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Μαρίνα,
1: ήρθε η ώρα μας.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Υπάρχουν ορισμένες διαφημίσεις που δείχνουν κάτι λουξ σπίτια, σούπερ ντούπερ ηλεκτρονικά.
1: Ναι, που θες να καταλήξεις.
0: Και δείχνουν, ας πούμε, ανθρώπους μεσόκοπους σαν και εμάς, πιο μεσόκοπους από εμάς, νέους, παιδάκια, να τραγουδούν χαρούμενοι και να έχουν ηλεκτρονικά ψηφιακά νούμερα, ηλεκτρονικά αυτά, πανάκριβους διακόπτες, πόρτες. Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι διαφημίσεις?
1: Κοίτα, θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν.
0: Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι. Εσύ έχεις μια εύλογη απορία τώρα.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι. Αλλά αυτό το budget που μου περιέγραψες πριν.
0: Κάτι παράξενο.
1: Καλή κυνήγη.
0: Καχυδιστήρια.
1: Υπάρχουν, Κατερίνα.
0: Να πάμε σε ένα break, Μαρίνα.
1: Ναι. Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι εδώ στα Χανιά, μην δεν πάτε φθενά. Γεια σας τώρα από την Ανατολική Κρήτη. Αύριο η Μαρίνα μόνη της. Μόνη σαν
1: το λεμόνι.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ.

0: Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
5: Και βάφω τη σκουρτίνη.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
14: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
17: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
18: Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Το χτύπημα με επιμενική ράβδο στο κεφάλι φαίνεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κοινοτάρχη και κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το απεσοκάρι της Κρήτης, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από 21 ημέρες νοσηλείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίες 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, του 32χρονου, ήταν στη δικογραφία και για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στο στόχαστρο της ευρύτερης έρευνας θα βρεθούν και όλες οι καταγγελίες για αγροζημιές και κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή. Το γεγονός της προσαγωγής ατόμων στα οποία είχαν στραφεί υποψίες για το έγκλημα, αλλά και τα στοιχεία που δείχνουν ότι βρίσκονταν στο σημείο όπου δέχθηκε επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, προειδοποιούν καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία ενημέρωση από την ασφάλεια Ηρακλείου. Το Δεκέμβριο του 2019, σε ηλικία μόλις 18 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες ημέρες ψυχιατρική κλινική του Παχνή. Νοσηλευόταν ήδη περίπου για μία εβδομάδα, όταν όπως κατήγγειλε έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 42χρονα ασθενή της ίδιας κλινικής του αλέτα του δωματίου του τελευταίου. Μετά από 6,5 σχεδόν χρόνια, η υπόθεση εκδικάστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου, το οποίο ομόφωνα κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατηγορία του βιασμού, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στη δικαστική αίθουσα, καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του σε μια τέτοια διαδικασία ήταν επίφοβη να πυροδοτήσει την κατάστασή του και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του. Το δικαστήριο το επέβαλε κάθαρξη 10 ετών, έβασε όμως στην έφεση αναστέλουσα δύναμη. Με γρήγορες διαδικασίες οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που παρανοχλούσε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 35χρονος Πακιστανός οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος το άσκησε διώξη κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Ένα ακόμα τροχείο σημειώθηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη διασταύρωση επί της Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, όταν όχημα παρέσυρε πεζό τραυματίζοντάς τον. Σε αυστηρούς ελέγχους επιχειρήσεις που σχετίζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων σε πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων, αλλά και σε υπαίθριους και στεγασμένους επιβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, προχωρούν κλιμάκια της ΑΔΕ και του Υπουργείου Μεταφορών. Το θέμα αφορά την καταγραφή όλων των οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα GR, χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες περιπτώσεις που έφτασαν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών για δύο επιχειρήσεις πάρκινγκ στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση έγινε έλεγχος σε χώρο υπαίθρια στάθμευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν να είναι εγγεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου οχημάτων. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθη πρόστιμο 8.700 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση έδειξε ότι υπήρχαν 140 αυτοκίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 14.000 ευρώ. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ στην περιοχή του Καρτερού μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στη δημιουργία κλειστής δομής στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Ηρακλείου. Μια 45χρονη γυναίκα, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου, αναζητούν οι αστυνομικοί στα Χανιά. Τη δήλωση εξαφάνισής της έκανε στις 8 Ιουνίου ο 43χρονος αδερφός της, κάτοικος Βαρύπετρου Χανίων. Από την οικογένεια δεν έχει ζητηθεί ακόμα η έκθεση Silver Alert, ενώ χθες ενημερώθηκε και το χαμόγελο του παιδιού. Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αρχές στα Χανιά. Πρόκειται για την υπόθεση 35χρονης γυναίκας που την Τετάρτη 9 Ιουνίου κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της από τον 42χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουνίου μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο σύζυγος επιχείρησε να έρθει σε συνουσία με την 35χρονη παρά τη θέλησή της και αφού αυτή αντιστάθηκε, τη χτύπησε και την απείλησε. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάφεσή της παθούσας, η ίδια δέχεται σωματική και λακτική βία από το 2016. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού στα Κεραμιά Χανίων, εντοπίστηκαν 6 καραμπίνες, νομίμως κατεχόμενες και εξαρτήματα οπλισμού. Μετά το θέμα στην Ιερά Πέτρα με τα ναρκωτικά, ακόμη μια περίπτωση ναρκοδέματος καταγράφηκε στην Κρήτη αφού η επιστολή από γνωστή εταιρεία μέσω Αθηνών με προορισμό το Ηράκλειο και τη Μασαρά είχε στο αποτέλεσμα τη σύλληψη 17χρονου που το παρέλαβε στις μοίρες, καθώς και ενός 18χρονου για τον οποίο προορίζονταν. Εντός του πακέτου υπήρχαν 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και 100 γραμμάρια κατεργασμένη σε μορφή σοκολάτας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του πρώτου τμήματος ένας 57χρονος άνδρας κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσει νομοθεσίας περιόπλων. Ειδικότερα από αστυνομικούς κατελήφθη ο 57χρονος να είχε αφαιρέσει 50 λίτρα πετρέλαιο από μηχάνημα έργων της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, το οποίο είχε τοποθετήσει σε 3 πλαστικά δοχεία. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστικά δοχεία, τμήμα λάστιχου και ένα μαχαίρι. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο δράστης στις 3 Απριλίου είχε αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο ακόμα 120 λίτρα πετρελαίου από τον λόγο μηχάνημα. Ο αντιπεριφερής Χανίων Νίκος Καλογερής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με την οποία επισημαίνει την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την ανάρτηση του χρηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Νέα διάσωση με τον αστόν νότια της Κρήτης πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, ντρόνι της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 37 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυλλογή τους από σκάφος του Λουμενικού. Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας των οικογενειών και των μαθητών της ειδικής αγωγής στα Χανιά μπαίνει πλέον στα τροχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για την εκπώνηση μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος ειδικών σχολείων στη Σούδα. Η σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 587.215.000 ευρώ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα του Δήμου Χανίων προς την κατεύθυνση δημιουργία σύγχρονων ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων εκπαιδευτικών υποδομών για παιδιά με αναπηρία. Απαντήσεις για το σοβαρό θέμα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το Υπουργείο Υγείας μέσω συμβάσεων με τη UNICEF συνολικού ύψους άνω των 69 εκατομμυρίων ευρώ ζητά ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης σε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με τον Νίκο Παπά και 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η 11 Ιουνίου η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλησης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο Δήμος Πρατανιά Γιάννης Μαλανδράκης με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την οποία κοινοποιεί και σε αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη στον Αλικιανό, καθώς και τη διασφάλιση της απαιτούμενης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση του έργου. Η περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας τη διαφάνεια λογοδοσία τη χρηστή διοίκηση με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενδυναμώνει περαιτέρω την περιφερειακή αυτοδιοίκηση με τη λειτουργία του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Συγκεκριμένα, καθήκοντα Συμβούλου Ακεραιότητας Περιφέρειας Κρήτης αναλαμβάνει η Σοφία Παπαγεωργίου. Ο Δήμος Πρατανιάς συνεχίζει τις δράσεις ιστορικής μνήμης και τιμής, διοργανώνοντας την Κυριακή 14 Ιουνίου δύο σημαντικές επετειακές εκδηλώσεις, το Δρομό Νερό και το Σιρήλι. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους πολιτιστικούς φορείς, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση φόρου τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρια, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερη ώρα της εκπομπής από τους 104.6 FM. Εκπέμπεται το πρόγραμμά μας από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.rteco.gr. Ήδη χαίρε προτάσεις στο www.rtnews.gr. Είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο είναι η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Και η Κατερίνα Πολύζου. Και είμαστε έτοιμες, πανέτοιμες για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
0: Πιο έτοιμες πεθαίνεις. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ανατιμήσεις στο Θεό όλα τα προϊόντα. Βλέπαμε χθες τι έχει επιφέρει ο πληθωρισμός. Έχουμε πάρα πολλά σχόλια για την ακρίβεια, έχετε δίκιο. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί σοκ στην ελληνική κοινωνία. Το να τολμήσει να διαβεί την πόρτα, όχι του κοσματοπολίου, του κομμωτηρίου κτλ. Του μπακάλι, του μανάβι, του χασάπι. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή η κρίση να αποτυπώνεται και στα λουκέτα των μικρών επιχειρήσεων. Πάμε όμως τώρα στο Δήμο Χανίων να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκρισή του τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Τάσο Αλόγλου. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα σε όσες και σε όσους μας ακούν.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, θα ξεκινήσουμε από το πιο καυτό θέμα νομίζω που αυτή τη στιγμή συζητείτε στα Χανιά. Είναι ότι η δημοπράτηση των καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Χανίων έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από παρατάξεις αντιπολίτευσης όσο όμως και από το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο και κάποιοι από τους καταστηματάρχες που περίμεναν πώς και πώς να ξαναβούν στη Δημοτική Αγορά, γιατί θεωρούν ότι τα μισθώματα είναι τόσο υψηλά που δεν θα επιβιώσουν.
2: Κυρία Πολύζου, να πούμε πρώτα απ' όλα να δεχτώ και να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δημοτική αγορά είτε αφορά το κατασκευαστικό της κομμάτι είτε γενικότερα την έναρξη λειτουργίας της και τη φιλοξενία τόσο των επιχειρήσεων όλων όσο όμως και όλων εμάς τους πολίτες, τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας ενδιαφέρει θα είναι όχι μονάχα αυτές τις μέρες αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα από τα θέματα τα οποία θα μονοπολούν ίσως το ενδιαφέρον στην πόλη μας. Και αυτό κυρίως γιατί η δημοτική αγορά είναι ένα μνημείο, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, έχει μια πολύ έντονη σημασία για την λειτουργία και την εξέλιξη της πόλης μας και μια πολύ έντονη και μεγάλη σημασία καθώς είναι και ίσως και το μοναδικό μνημείο κτηριακά μεμονωμένο που έχουμε στην πόλη μας και έχουμε την τύχη να είναι και δημοτικό. Από εκεί και πέρα, εκτός από το κατασκευαστικό κομμάτι το οποίο πέρασε τις δύσκολες φάσεις του, εξίσου πολύ σημαντική είναι και η διαχείριση λειτουργική της δημοτικής αγοράς και δεν είναι μονάχα για την δημοτική αρχή και αυτό αποτυπώθηκε στο να καταφέρουμε να συγγράψουμε, να έχουμε έναν κανονισμό δημοτικής αγοράς ο οποίος θα προσπαθήσει να αναδείξει το μνημείο και τον στόχο που είχαμε ως προς την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας έχει να κάνει κυρίως και με την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία είναι ο οδηγός για τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου να κάνουμε τις όποιες εργασίες χρειάζονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τι θέλω να πω. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις προς την πόλη μας αλλά θα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο κυρία Πολύζου ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε. Η ανοιχτή πληρωτική διαδικασία δημόσια είναι το μοναδικό εργαλείο που είχαμε για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τα κενά καταστήματα χωρίς να έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε πλαφόν να βάλουμε στις ανώτατες τιμές από τους συμμετέχοντες ούτε επιλογή συμμετοχόντων να κάνουμε, ούτε κλήρωση στις προσφορές των συμμετοχόντων να κάνουμε, ούτε κλειστούς φακέλους προσφορών να δεχτούμε. Τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Χανίων έχουν έναν οδηγό που λέγεται η νομοθεσία και με βάση αυτήν διεξήχθη ο διαγωνισμός.
0: Σύμφωνοι, δεν μπορούν ένα-ένα, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις ήδη υφίστανται πριν την ανακαίνιση πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, για να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα, να δοθεί προτεραιοποίηση και στα αιτήματά τους, δηλαδή ο νόμος απαγορεύει, δίνονται περιθώρια από τον νόμο, νομίζω.
2: Όχι, κυρία Πολύζου, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι καμία μοριοδότηση και καμία άτσκοκ επιλογή δεν μπορεί να γίνει από πριν. Το μοναδικό το οποίο υπάρχει...
0: Όχι επιλογή, μοριοδότηση.
2: Και η μοριοδότηση είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να βάλεις στοιχεία τα οποία θα ενισχύουν κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις ή συγκεκριμένα επαγγελματικά αφημί. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια διακριτή διαχείριση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών, περίπου τα 2/3, έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν οι παλιοί καταστηματάρχες. Αυτά που βγήκαν στη διαδικασία τη διαγωνιστική του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ήταν 19, και όσον αφορά την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και των τοπικών προϊόντων, κύριε Πολύζου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε προδιαγράψει εξ αρχής στον κανονισμό της δημοτικής αγοράς, που απέκλειε τόσο την δυνατότητα μεγάλων πολυκαταστημάτων, αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή εταιριών franchise και γενικότερα εταιρείες οι οποίες έχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, να μην μπορούν να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία είχαμε και αποβολή τέτοιων συμμετοχών, και όσοι συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν επιχειρήσεις ή υποσύστες επιχειρήσεις υφιστάμενες που έχουν βάση το νησί μας, και δεν δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν μεγάλα brands επιχειρήσεων ή αλυσίδες καταστημάτων, καθώς ο κανονισμός το απέκλειε. Αυτή λοιπόν τη
0: δυνατότητα...
2: Καλά,
0: αυτό έχετε δίκιο που το λέτε, αλλά μπορεί μια επιχείρηση από την Αθήνα μεγάλη να ιδρύσει μια επιχείρηση στα Χανιά ή να είναι έτσι
2: και να κάνουμε οικονομία χρόνου, και γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, να σας πω ότι ούτε αυτό επιτρεπόταν, γιατί έχει περιγραφεί ξεκάθαρα στον κανονισμό ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται σε αφημί, ασχέτως αν είναι η ίδια που συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ή όχι, με άλλες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να συμμετάσχουν από τη στιγμή που έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε. Στον κανονισμό λοιπόν, κύριε Πολύζου, θέλω να πω, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω και στους πολίτες και στους δημότες για να καταλάβουν τη διαδικασία, είχαν μπει αρκετοί περιορισμοί για να μην δοθεί η δυνατότητα στην αγορά να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να διεκδικήσουν καταστήματα, και επίσης αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η προβολή των εταιριών και όχι τόσο των προϊόντων, καθώς εμείς είχαμε δώσει ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό στο ότι αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της πόλης και την τοπική παραγωγή. Άρα λοιπόν τους περιορισμούς τους οποίους προσπαθήσαμε να προβλέψουμε και θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουν ανισότητες μέσα στη δημοτική αγορά, τους είχαμε περιγράψει μέσα στον κανονισμό της δημοτικής αγοράς. Από εκεί και πέρα, τόσο η διαγωνιστική διαδικασία όσο και ο τρόπος αυτής, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που ακολουθήθηκε ήταν και το μοναδικό μοντέλο το οποίο μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία υπήρξαν συμμετοχές, αρκετές συμμετοχές, υπήρξαν καταστήματα όπου οι συμμετέχοντες ήταν πάνω από 20 για την διεκδίκησή τους, είχαν το ελεύθερο να μπορούν να πλειοδοτήσουν με βάση την τιμή εκκίνησης που είχε ορίσει ο Δήμος Χανίων. Και μην ξεχνάμε, κύριε Πολύζου, μια έντονη συζήτηση είχε γίνει περίπου πριν ένα μήνα, καθώς υπόθηκε ότι οι τιμές εκκίνησης που είχε ορίσει ο Δήμος Χανίων ήταν πάρα πολύ υψηλές και θα αποτρέψει τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων για να διεκδικήσουν ένα κατάστημα στη δημοτική αγορά. Μην ξεχνάμε να σας βοηθήσω και να σας πω ότι από τα 19 καταστήματα, τα 18 πλειοδοτήθηκαν με τιμές εκκίνησης από 700 μέχρι 950 ευρώ, και ένα κατάστημα στη τιμή των 1.300 ευρώ, δίνοντας το δικαίωμα να ξεκινήσουμε από χαμηλά, από πολλούς ενδιαφερόμενους. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα ταβάνι στις συμμετοχές.
0: Ένα λεπτό. Καθίστε για να καταλάβουν και οι κρατές και εγώ να καταλάβω. Πόσα καταστήματα θα λειτουργούν συνολικά εντός της δημοτικής αγοράς?
2: Από επιχειρηματίες 61 καταστήματα.
0: 61, ωραία. Πόσοι επιχειρηματίες έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να επανέλθουν στον χώρο που δούλευαν εκτός διαδικασίας, όπως είπατε?
2: 42 καταστηματάρχες προηγούμενοι της δημοτικής αγοράς έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη δημοτική αγορά, απομένουν να εκτιμηθούν τα μισθώματα των ακινήτων και να υπογραφούν τα μισθωτήρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Και εκεί υπάρχουν παράπονα, γιατί εκείνοι χρειάζονται ορκωτόλογοι εκτιμητή.
2: Αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να εξασφαλίσουμε μια δικαιοσύνη ως προς την εκτίμηση, κυρία Πολύσου.
0: Αυτό το είπε η κυρία Μανδεκάκη. Δεν φταίτε εσείς, είναι ραδιόφωνο και μας ακούτε και τις δυο.
2: Α, συγγνώμη. Η κυρία Μανδεκάκη είναι.
0: Η κυρία Μανδεκάκη, ναι.
2: Ωραία, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν ήξερα ότι στο στούντιο είναι δύο.
0: Δίδυμο ή κορίτσια.
1: Δύο κορίτσια.
2: Ωραία, δυνατό δίδυμο. Δυνατό δίδυμο.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε λοιπόν 49 επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν
2: 61 καταστήματα, 42 επιχειρηματίες από τους προηγούμενους που έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν και 19 καινούργιοι επιχειρηματίες οι οποίοι διεκδικούν τα κενά καταστήματα. Ωραία. Που βγήκαν στην...
1: Εγώ είχα μείνει στον ορκωτό λογιστή.
2: Ναι,
1: των 39 καταστημάτων.
2: Των 42.
1: Των 42 καταστημάτων που τους γνωρίζαμε χρόνια ολόκληρα στην αγορά και που είχαν ενίκια άντε και μέχρι 400 ευρώ.
2: Υπήρχαν ενίκια που η μέση τιμή τους ήταν κάπου εκεί. Κάποιοι που είχαν μπει τα τελευταία χρόνια μέσω κάποιας διαδικασίας πλειοδοσίας είχαν υψηλότερη ενίκια από τους άλλους. Αυτοί όμως που είχαν μακροχρόνια παρουσία με παλιά μισθωτήρια, τα ενίκια τους ήταν πολύ πιο χαμηλά.
0: Ωραία. Και τώρα, σε τι τιμές κυμαίνονται τα ενίκια?
2: Όσον αφορά τα καινούργια καταστήματα.
1: Ναι.
2: Τα καινούργια καταστήματα πλειοδοτήθηκαν από τιμές οι οποίες την πρώτη μέρα του διαγωνισμού ήταν από 700 μέχρι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 1550 ευρώ. Ήταν καταστήματα που αφορούσαν συγκεκριμένες χρήσεις, τις οποίες θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συναντήσουμε την επόμενη μέρα στη δημοτική αγορά και η κύρια κατεύθυνσή τους ήταν η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, των δημοτών του Δήμου μας. Ήταν, για παράδειγμα, ηχθειοπολία, ακρεοπολία, τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Την δεύτερη μέρα που υπήρχαν πιο γενικευμένες χρήσεις, ο διαγωνισμός είχε πιο έντονο ενδιαφέρον και η πλειοδοσία έφτασε για ένα κατάστημα, το μεγαλύτερο κατάστημα που δόθηκε στο διαγωνισμό, στις 6.300 ευρώ και οι υπόλοιπες τιμές κινήθηκαν περίπου από τις, αν δεν κάνω λάθος, 2.600 ευρώ μέχρι 4.500 ευρώ.
0: Πολύ ακριβά.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αν είναι πολύ ακριβό ή όχι κάτι.
1: Όχι, πανάκριβα είναι.
2: Θα σας πω τι εννοώ. Σίγουρα οι τιμές ήταν ακριβές με βάση αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ή ότι υπήρχε στο παρελθόν ή αυτό που μπορεί να περιμέναμε μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και ειδικότερα αυτό που έδειξε η πρώτη μέρα του διαγωνισμού. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που συμμετείχαν, γνωρίζοντας τον κανονισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, γνωρίζοντας τους περιορισμούς που υπήρχαν, ήταν καθαρά ένα αποτέλεσμα πλειοδοσίας, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις δημοπρασιών, όχι μονάχα των Δήμων, και η κτηματική υπηρεσία με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαχειρίζεται τον γυαλό και τις παραλίες με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, όπου οι τιμές τις οποίες καταλήγουμε είναι οι τιμές για τις οποίες κάθε επιχειρηματίας θεωρεί ότι είναι συμφέρον για αυτόν και μπορεί να έχει μια βιώσιμη επιχείρηση με τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφει κάθε διαγωνιστική διαδικασία.
0: Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Αλόγλου, πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια επιχείρηση, άσε αν κάποιος θέλει να ξεπλύνει χρήμα και επενδύει από εδώ και από εκεί, δόξα και για να, εκτός δημοτικής αγοράς, για να μην παρεξηγούμε, υπάρχει ένας, λέει, επιχειρηματής από την Αθήνα, ο οποίος θα κάνει ένα γυμναστήριο κάπου στα όρια Δήμου Χανίου Ακροτηρίου, Χανιά Ακροτήρι, και δίνει 7.000 το μήνα ενίκιο. Και εκεί λες προφανώς κάτι άλλο παίζει, γιατί 7.000 το μήνα μόνο για το ενίκιο σε ένα γυμναστήριο δεν είμαστε εδώ και το Πεκίνο, είμαστε μια μικρή επαρχιακή πόλη με δεκάδες.
2: Να σας πω κυρία Πολύζου,
0: θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές επιχειρήσεις στείνονται για να ξεπληθεί μαύρο χρήμα σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο και το ξέρουμε αυτό. Όμως για τη δημοτική αγορά αναρωτιέμαι αν είναι τόσο ακριβά τα ενίκια, θα είναι και αντιστοίχως ο επιχειρηματίας που θα επενδύσει και θα έχει τα προϊόντα του, αν δεν τον ενδιαφέρει να ξεπλύνει χρήμα, θα τον ενδιαφέρει να βγάζει τα έξοδα του, τα λειτουργικά του κόστη να καλύπτει και να έχει και έσοδα. Πώς θα καλύπτει τα έσοδα του όταν εγώ ήμουν προχθές στα Χανιά και βγαίνανε εκατοντάδες τουρίστες στα μαγαζιά της Οδού Σκαλίδη και βγαίνανε με άδεια χέρια. Με άδεια χέρια μπαίνανε, με άδεια χέρια βγαίνανε. Αν είναι πολύ ακριβά τα προϊόντα και ειδικά τους χειμερινούς μήνες, ποιος θα ψωνίζει από τη δημοτική αγορά?
2: Κύριε Πολύζου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μια τέτοια συζήτηση, αν δώσουμε απαντήσεις σε αυτούς που συμμετείχαν και να τους προβληματίσουμε αυτό το χρονικό σημείο είμαι σίγουρος ότι ως επιχειρηματίες δεν διαχειρίστηκαν σωστά το κομμάτι της διεκδίκησης του καταστήματος ή γενικότερα μιας ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τι θέλω να πω, ότι ο οποιοδήποτε συμμετάσχει και διεκδικεί ένα κατάστημα, είτε βρίσκεται εντός δημοτικό είτε ιδιωτικό ακίνητο, είμαι σίγουρος ότι αυτά τα ερωτήματα τα έχει απαντήσει προγενέστερα. Επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω στη λογική ότι κάποιος νοικιάζει ένα κατάστημα σε υψηλή τιμή για να κάνει άλλου είδους ενέργειες παράνομες ή μη.
0: Όχι, είπα ότι υπάρχει και το φαινόμενο άνθρωποι να ξεπλένουν κλίμα σε όλο τον κόσμο.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Δεν λέω ότι γίνεται στην δημοσιακή αγορά ειδικώς.
2: Δεν μπορώ να το δηλαδή, ενισχύσω και υπάρχουν και φορείς και του κράτους οι οποίοι ελέγχουν τέτοια είδη.
0: Ναι, λέω όμως πώς
2: προστατεύουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σας, δεν έχετε ευθύνη να το ερευνήσετε εσείς.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Αλλά λέω, δεν πρέπει να φροντίσουμε ώστε η δημοτική αγορά να έλκει όχι μόνο αισθητικά που καλά το κάνετε και βάζετε και προδιαγραφές για τη λειτουργία των καταστημάτων, αλλά να έλκεται και από το τοπικό χρώμα αυτό που υπήρχε και συναντιόταν και παρέες, όχι μόνο ξένων επιστημών.
2: Μα πού αποτρέπεται αυτό, κύριε Πολύζου, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο ακριβές οι επιχειρήσεις, θα είναι ελκυστικές οι τιμές για να πάει κάποιος.
2: Μα υπάρχουν μοντέλα οικονομικά τα οποία σαφώς είναι μια προσέγγιση ότι κάποιος μπορεί να επιβιώσει πουλώντας λίγο σε πολύ ψηλές τιμές ή πουλώντας χαμηλά σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Άρα λοιπόν το ισοζύγιο του καθενός ως προς την εμπορική του επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει να κάνει με την επιλογή του ίδιου στο πώς θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε, κυρία Πολύζου και κυρία Μανταλάκη, συγγνώμη, ότι μιλάμε για ένα κίνητο και ένα κατάστημα για τον καθένα ξεχωριστά, στο οποίο επιπλέον έξοδα δεν θα τους επιβαρύνουν. Τι θέλω να πω? Ότι δεν υπάρχουν διαμορφώσεις του ακινήτου, καθώς θα παραδοθεί, όπως λέμε, με το κλειδί στο χέρι. Το μοναδικό που θα έχει ο καθένας ως υποχρέωση είναι να το ενισχύσει προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και να επενδύσει στην αγορά των προϊόντων και στην προβολή αυτών. Άρα λοιπόν δεν έχει κατασκευαστικά κόστη, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα όταν αγοράζουμε ή νοικιάζουμε ένα
0: κτίριο
2: εκτός δημοτικής αγοράς. Δεν έχει επιπλέον κόστη όσον αφορά τέλη και κόστος καθαριότητας, κοινόχρηστων χώρων, παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και του καθεξής. Όλα αυτά είναι ενσωματωμένα μέσα στην αξία του ενοικίου. Να πούμε ότι και μιας και μιλάμε για το τι μπορεί να ισχύει στην αγορά, στην ιδιωτική αγορά ξέρετε πολύ καλά ότι ισχύει και ο αέρας. Δηλαδή κάποιος για να καταφέρει να κλείσει ένα κατάστημα μπορεί να πληρώσει πέραν των ενοικίων και ένα ποσό προκειμένου να κατοχυρώσει το ακίνητο. Όλα αυτά είναι πράγματα, κυρία Πολύζου, κυρία Μανδακάκη, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση. Γιατί μπορεί ένας επιχειρηματίας ένα ενίκιο που μπορεί να ήταν στα 2,5-3 χιλιάρικα να δέχτηκε να μπορέσει να το χτυπήσει σε μια υψηλότερη τιμή?
1: Στην εξίσωση, κύριε Αλόγλου, στην εξίσωση, αν μου επιτρέπετε, τα βάζουν και οι επαγγελματίες και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών της Αγοράς και η Ομοσπονδία
0: Επαγγελματοτεχνών
1: του Νομοχανιών και έχουν παράπονα. Και επειδή σταθήκατε 2-3 φορές στην πρώτη μέρα της δημοπρασίας, εμείς μάθαμε ότι 2 ιχθυοπολία και 1 από 2 κρεοπολία η διαδικασία βγήκε άγονη. Ούτε μία προσφορά.
2: Ναι, γιατί δεν συμμετείχαν επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου στη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Γιατί είδανε ότι συμμετέχοντας με αυτές τις τιμές δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
2: Ή γιατί τα καταστήματα στο μέγεθος που ήταν, γιατί επιτρέψτε μου, επειδή είχα επικοινωνία με επαγγελματίες του.
0: Ναι, ξέρω, δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν.
2: Το μέγεθος των καταστημάτων τα οποία υπάρχουν δυστυχώς μέσα στη δημοτική αγορά με συγκεκριμένο ευαδό, δεν μπορούσαν να αδειοδοτήσουν το business plan που λέμε, το επιχειρηματικό σχέδιο που λέμε, που έχει ο καθένας στο μυαλό του, και τις αδειοδοτήσεις που θα χρειαζόντουσαν σε αυτό. Δεν είναι όλα, ξέρετε, κυρία Πολύζου και κυρία Μανδακάκη, καταλαβαίνω την αγωνία όλων και πιστέψτε με, και όσο και να νομίζετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης, προς την ίδια μεριά του ποταμού είμαστε όλοι και την ίδια αγωνία έχουμε όλοι, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να λειτουργήσει η αγορά και να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες, ντόπιοι ή εκτός Χανίων, από υγιείς επιχειρήσεις, βιώσιμες επιχειρήσεις και χαρούμενους ανθρώπους. Δεν θέλουμε μια αγορά στην οποία θα έχουμε συνέχεια διαγωνιστικές διαδικασίες ή θα έχουμε καταστήματα τα οποία θα είναι κλειστά. Και για αυτό το λόγο και στον κανονισμό, και να το ξέρουν όλοι, Έχουν μπει όροι οι οποίοι θα μπορούν να ενισχύσουν ίσως την επιχειρηματικότητα και να μειώσουν τα έξοδα σε αιτήσια στους βάσεις. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε προβλέψει, γιατί βλέπαμε με βάση τη ζήτηση τι είναι αυτό που έρχεται και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Και τι θέλω να πω, γιατί είναι έτσι ένας προβληματισμός, αν όχι παράπονο. Όταν βγαίνει κάποιος να πει την άποψή του σχετικά με μια διαδικασία, σαν μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα να πει οτιδήποτε θέλει στον αέρα. Όταν όμως εκπροσωπεί έναν φορέα, θεσμικά θα πρέπει όταν μιλάμε και δημοσιοποιούμε πράγματα να έχουμε τη νομική και νόμιμη κατοχήρωση. Τι θέλω να πω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Δήμος Χανίων μπορούσε να ακολουθήσει μια διαδικασία άλλη, όταν η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί μια παραπληροφόρηση σε όσους μας ακούνε και δυστυχώς δημιουργεί μια ένταση μέσα στην πόλη μας, η οποία δεν έχει καμία βάση και δεν ωφελεί και πουθενά, γιατί δημιουργεί μια ανησυχία και μια καταστροφολογία την οποία εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω να υιοθετώ και να ενισχύω. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση, και να είστε σίγουροι ότι κανείς δήμαρχος δεν αποφασίζει τις διαδικασίες και κανείς αντιδήμαρχος. Τα υπηρεσιακά στελέχη είναι αυτά που βάζουν την υπογραφή τους στις διαδικασίες και πρέπει να εξασφαλίσουν την νομιμότητα για το πώς θα γίνεται η διάθεση των καταστημάτων γενικότερα.
0: Αν μου επιτρέπετε, εμείς χαιρόμαστε που η Δημοτική Αγορά επιτέλους, και μπράβο στη Δημοτική Αρχή, κατάφερε να ανακαινιστεί και να γίνει όπως πρέπει, γιατί ήταν απαραίτητο το έργο, έτσι και με πολλές δυσκολίες. Οφείλουμε όμως στον δημόσιο διάλογο να μεταφέρουμε όχι του κάθε οργισμένου την χήμα φωνή, οφείλουμε να εξετάζουμε και αυτά που υποστηρίζουν, αν μου επιτρέπετε, δημοτικές παρατάξεις, Ομοσπονδία Επαγγελματίων Τεχνών, Εμπορικό Σύλλογο, δηλαδή εμείς
2: επικαλούμαστε
0: τα αιτήματα θεσμικών φορέων.
2: Θα είμαι ακόμα πιο αυστηρός όταν αφορούν και δημοτικές παρατάξεις, πράγματα τα οποία συμβιώνουμε και συνυπάρχουν σε ένα δημοτικό συμβούλιο του οποίου ομπρέλα είναι η ίδια νομοθεσία. Δεν μπορεί να ακούγεται λοιπόν από δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Χανίων ότι θα μπορούσε ο Δήμος Χανίων να έχει ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία από αυτή που ακολούθησε. Έχουν την υποχρέωση δημοτικές παρατάξεις. Η βάση των επιχειρημάτων τους να είναι σε διαφορετικό πλαίσιο, καθώς έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει ως προς τη λειτουργία του Δήμου, καθώς αυτές θα μπορούσαν να είναι στη θέση της παρούσας Δημοτικής Αρχής και να κάνουν την ίδια διαδικασία με την ίδια ακριβώς υποχρέωση. Μένω όμως κυρίως σε ποιο προβληματισμό. Υπάρχει μια αγωνία. Υπάρχει για όλους μας μια αγωνία. Και θέλω αυτό το μήνυμα που θέλω να βγει μέσα από τη δυνατότητα που μου δίνετε από την συχνότητά σας, ότι σίγουρα, και για να καθησυχάσουμε λίγο και τις αγωνίες, σίγουρα δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την τάση που υπήρχε στη διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων. Και αυτό γιατί η οικονομική επιστήμη και ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει τη δουλειά του ορκωτός εκτιμητής θα λάβει υπόψη του όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει και τις τεχνικές, προκειμένου να έχουμε μια αντικειμενική εκτίμηση των μισθωμάτων και να μην παρασυρθούμε από χτυπήματα που έγιναν σε πολύ υψηλές τιμές και δεν καθορίζουν τη γενικότερη τάση που υπήρχε στο διαγωνισμό. Είναι πράγματα τα οποία τα κοιτάμε, είναι δεδομένα τα οποία τα έχουμε δώσει στον οκοτό εκτιμητή και είμαι σίγουρος ότι δεν θα δούμε νίκια όπως αυτά υπήρχαν την προηγούμενη εποχή της δημοτικής αγοράς, αλλά σίγουρα δεν θα δούμε νίκια τα οποία θα πλησιάζουν με κάποιες από τις περιπτώσεις των ενοικίων που διαμορφώθηκαν κατά την ημέρα του διαγωνισμού μέσα στη δημοτική αγορά.
0: Λέτε ότι θα υπάρξει μια εναρμόνιση δηλαδή?
2: Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση προκειμένου να εξασφαλίσουμε και τους όρους του ανταγωνισμού, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα από ένα διαγωνισμό μέσα στη δημοτική αγορά και κάποιοι είχαν το δικαίωμα να μπουν χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσει τους όρους του ανταγωνισμού. Δεν σημαίνει όμως τα ενίκια ότι θα εκτιμηθούν με βάση την τελική τιμή η οποία δόθηκε στα μισθώματα μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό είναι μια προσωπική όσον αφορά τη συμμετοχή του καθενός και το ύψος του ενοικίου που θα φτάσει ο καθένας, που δεν σημαίνει ότι θα παρασύρει το σύνολο των καταστημάτων, των 61 καταστημάτων μέσα στη δημοτική αγορά όσον αφορά τα μισθώματά του.
0: Απρίλης-Μάρτης λοιπόν, κοντά το θέρος θα το δούμε.
2: Απρίλης-Μάρτης κοντά το θέρος, και λέω ξανά και τονίζω.
1: Όχι, αλλιώς,
2: ότι μιλάμε για κατά.
1: Κύριε Ρόγλου, να σας το πω αλλιώς. Το δυνατό δίδυμο εδώ σας λέει ότι είναι δική μας η αγορά. Η αγορά. Είναι των χρηματών.
2: Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος το έχει τονίσει και το έχει πει και παρεξηγήθηκε.
1: Ήταν. Θα ξαναγίνει σήμα κατά τεθέν. Περήφανοι όλοι οι Χανιώτες. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά έρχομαι να μπορούμε να μπαίνουμε και να ψωνίζουμε όπως το κάναμε μια φορά.
2: Εγώ αυτό που μπορώ να πω και στις και δύο
1: να
2: και σε όσους.
1: Και να πίνουμε ένα μανακάκι γιατί δεν το είπε η κυρία Πολύζου.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω και στις δύο σας και σε όσους και σε όσους μας ακούν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όσα χρόνια έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης ως Δημοτική Αρχή της Δημοτικής Αγοράς, για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που περιγράψετε θα μπορεί να πετύχει και ότι οι επιχειρηματίες που θα είναι μέσα σίγουρα θα βρίσκονται σε ένα χώρο που δεν θα ήθελαν να επιχειρήσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλοι και αυτή την αγωνία έχουμε όλοι όσον αφορά την αγορά και τα καταστήματα.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λόγκο, να σας ρωτήσω, υπήρχαν αιτήσεις από παλιούς ιδιοκτήτες, ας πούμε, να κάνουν ένα κατάστημα πρόχειρο φαγητό. Τελικά τους ανακοινώθηκε ότι θα γίνει παραδοσιακό καφενείο. Και εκεί μόνο λέει καφέ, δεν επιτρέπεται τίποτα άλλο ισχύει.
2: Μιλάτε για μία συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
2: Έτσι να υποθέσω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, είναι μία ή δύο.
2: Όχι, ωραία, ωραία. Όχι, θέλω να καταλάβω λίγο αν είναι μια γενική ερώτηση ή ειδική. Θέλω να σας πω γενικότερα όμως πώς λειτουργεί ο κανονισμός. Εξακολουθώ να τονίζω.
0: Το παραδοσιακό καφενείο μέσα, δηλαδή, δεν θα μπορεί να έχει μια κριτική, μια σφακιανή πίτα ή ένα γλυκό του κουταλιού ή καταλάβατε τώρα τι σας
2: μα
0: λέω.
2: Μα τι διαφορετικό μπορεί να υπάρχει
0: καλτσουνάκι.
2: Πέρα από τον καφέ που το παραδοσιακό καφενείο ως ορολογία μπορεί να αφήνει ως εννοούμενο. Όταν πάμε σε ένα παραδοσιακό καφενείο ή σε ένα καφενείο, άσχετα αν είναι παραδοσιακό ή όχι, δεν είναι πράγματα που τα συναντάμε.
0: Ναι, άρα δεν αποκλείεται να έχει και κάτι.
2: Σαφώς δεν αποκλείεται, ναι. Σαφώς δεν αποκλείεται, αλλά δεν θα μπορεί το παραδοσιακό καφενείο να πουλάει μέλια, να πουλάει τυρί, να πουλάει κάτι άλλο. Και ίσως το ερώτημα θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι να πουλάει μέλι και τυρί, ενώ να σερβίρει στον πελάτη.
2: Να σερβίρει
0: ένα μεζέ, ένα με τον καφέ.
2: Παραδοσιακό καφενείο. Μας το καφενείο θα πάει και ο παππούς, ο Χανιώτης, να πιει μια τσικουδιά.
0: Έτσι.
2: Με ένα συνοδευτικό. Θα πάει και ο επισκέπτης να απολαύσει ακριβώς το ίδιο προϊόν. Και σας ξεκαθαρίζω και στις δύο και σε όσες μας ακούν και όσους μας ακούν, ότι ποτέ μας δεν αποκλείσαμε αυτή τη δυνατότητα στο κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται και ήταν πάντα παραδοσιακό καφενείο και ως έτσι θέλουμε να το διατηρήσουμε. Αλλά δεν θα μπορεί, και το κάνω μέσα από τη συγκοινότητά σας ξεκάθαρα αυτό, να πουλάει, σαν λέω ξανά, μέλι, προϊόντα δηλαδή που θα συναντάμε σε άλλα καταστήματα.
0: Εννοείται με μέλι, με το κιλό και τα λοιπά.
2: Εννοώ μέλι είτε συσκευασμένο, είτε με το κιλό, είτε οπωσδήποτε θα μπορεί να πουλάει κάτι. Ένα παραδοσιακό καφενείο
0: θα
2: πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιγράφονται από αυτό. Δεν θα είναι μπακάλικο που θα πουλάει και καφέ.
0: Κυρία Λόγλου, όπως έχετε την εικόνα που εμείς δεν την έχουμε ακόμα, θα τη δούμε από κοντά με το καλό, πώς θα είναι η δημοτική αγορά όταν πια ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή τι θα είναι, τι θα βλέπουμε, τι μαγαζιά, τι καταστήματα, με τι υπηρεσίες θα λειτουργούν.
2: Σήμερα που μιλάμε, και αν αυτό μας ικανοποιεί και μας χαροποιεί πάρα πολύ, κυρία Πολύζου, είναι ότι ο κανονισμός της δημοτικής αγοράς περιγράφει 17 γενικές κρίσεις, οι οποίες μπορεί να εξειδικευτούν σε ακόμα περισσότερες με βάση αυτές τις 17 κρίσεις. Και οι 17 αυτές κρίσεις έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάρχει σήμερα μέσα στη δημοτική αγορά. Δηλαδή θα συναντήσουμε και ιχθυοπολείο, θα συναντήσουμε και κρεοπολία, θα συναντήσουμε και επιχειρήσεις που πουλούν πυροκομικά, αλλαντικά και οπωροπολείο, θα συναντήσουμε και τα παραδοσιακά καφενείο και αρτοποιία και γενικότερα προϊόντα. Επιχειρήσεις πώληση προϊόντων παραδοσιακών. Και αυτό έρχεται να απαντήσει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που ακολουθήσαμε ως Δήμος Χανίων και μέσα από τον κανονισμό τον οποίο συντάξαμε ως Δήμος Χανίων, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει μία αγορά εστίασης όπως ο φόβος υπήρχε και βγήκε στη δημοσιότητα πριν από περίπου ένα μήνα. Έχουμε μέσα χρήσεις οι οποίες είναι πολλές. Η αγορά θα είναι ποικιλόμορφη, θα έχει ποικιλία, θα έχει διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα μπορεί να φιλοξενεί όλους μας, ανεξάρτητα αν είναι τουρίστες ή ντόπιοι, και θα πετύχουμε και αυτό που είπε η κυρία Μαντακάκη, ότι θα επιστρέψουμε, είμαι σίγουρος, οι Χανιώτες μέσα στη δημοτική αγορά, γιατί θα είναι ένα κτίριο το οποίο, με ρωτάτε τι θα είναι, όχι μονάχος προς την επιχειρηματικότητα, και το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει θα είναι κάτι εντυπωσιακό, για το οποίο θα είμαστε όλοι περήφανοι ως προς το παραδοτέο του, ως προς τη μελέτη την οποία ακολουθήσαμε και τις προσπάθειες που έκαναν οι υπηρεσίες για να δώσουν μια δημοτική αγορά η οποία πλέον θα στέκεται περήφανα σε ανάλογες αγορές που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόγκο. Δεν ξέρω, Μαρίνα, θες να κάνεις κάποια ερώτηση, κύριε? Θα περιμένουμε να τα δούμε και μετά θα σας καλέσουμε για καφέ στο στούντιο της ΕΡΤ.
2: Θα
0: και...
2: κάνουμε μια εκπομπή ραδιοφωνική μέσα από τη δημοτική αγορά και θα είναι από τα όμορφα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πολύ
2: στο κατάστημα το κεντρικό.
0: Γίνεται
2: στο κατάστημα το κεντρικό του Δήμου Χανίων που βρίσκεται μέσα στη δημοτική αγορά. Θα κάνουμε μια εκπομπή, θα μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες θα βγαίνουν στον αέρα μέσα από τη δημοτική αγορά.
0: Με το καλό,
2: εγώ,
0: κύριε Λόγο,
2: εγώ κλείνοντας θέλω μόνο 30 δευτερόλεπτα και
0: παρακαλώ,
2: κύριε παραχωρήσετε.
0: Λόγο, παρακαλώ.
2: Καταλαβαίνω ότι η αγωνία είναι μεγάλη. Καταλαβαίνω επίσης και την αγωνία των, είτε των παλιών καταστηματαρχών ή γενικότερα των καταστηματαρχών που υπάρχουν στην πόλη μας και την αγωνία που έχουμε γενικότερα με τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς. Δεν είμαστε απέναντι από κανέναν από αυτούς που, οι οποίοι εκφράζουν αγωνίες. Αυτό που είναι όμως σωστό να γίνεται για να μην δημιουργούμε εντάσεις και λανθασμένης κατεύθυνσης άχη προς τους πολίτες είναι όταν βγάζουμε τη γνώμη μας θεσμικά να έχει τη νομική κατοχήρηση προκειμένου να μην δημιουργεί εντυπώσεις λανθασμένες και τοξικότητα μέσα στην πόλη. Και αυτό που θέλω να επιβεβαιώσω όλους και είμαι περήφανος γι' αυτό είναι ότι όχι μονάχα η Δημοτική Αρχή αλλά την αγωνία της σωστής λειτουργίας της δημοτικής αγοράς την έχουν και τα ίδια τα υπηρεσιακά στελέχη που θα εξασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδούμε κακά φαινόμενα του παρελθόντος. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αυστηρό κανονισμό και έχουμε μια μεγάλη αγωνία ως Δήμος Χανίων να πάει καλά, να ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι της αγοράς και να έχουμε μια δημοτική αγορά για την οποία θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ευχαριστημένοι αυτοί που βρίσκονται μέσα και αυτοί που την επισκέπτονται.
0: Να σας ευχαριστούμε, κύριε Λόγουδο. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν live από την δημοτική αγορά. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, και τις δύο.
0: Λοιπόν, εντάξει, ήταν. Απαντούσε και ας ήταν και λίγο αυστηρές οι ερωτήσεις. Ναι. Ο κύριος Αλόγλου. Ναι. Πάντως θα κρατήσουμε αυτό που είπε η Μαρίνα. Δηλαδή ότι η δημοτική αγορά Χανίων ανήκει στους Χανιώτες, είναι ένα σημείο αναφοράς, συνάντησης, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι των αναμνήσεων μας από τα παιδικά χρόνια που η γιαγιά μας μας πήγαινε στην αγορά, τότε δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ. Ναι. Και πηγαίναμε με τα πόδια για λόγους οικονομίας, ψωνίζαμε και μετά για να μας πήγαινε στην αγορά, τότε δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ. Ναι. Και πηγαίναμε με τα πόδια για λόγους οικονομίας, ψωνίζαμε και μετά

0: το εξής, ότι καλά είμαστε από κύριο Σαλόγλου, αλλά 400 ευρώ ήταν από 200 ξεκινούσανε.
1: Ήταν υπερβολικά χαμηλά.
0: Ήταν υπερβολικά χαμηλά, αλλά από το 400 στο
1: 600
0: ούτε στη Μύκονο.
1: Ναι, θα πούμε επίσης με αφορμή αυτό το πράγμα να πούμε ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες στα πέριξ του κέντρου του Χανίου στην αγορά γύρω-γύρω ζητάνε εξωφρενικά μισθώματα.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά μιλάμε για τη δημοτική αγορά.
1: Ναι, όχι, αυτό. Εφόσον μιλήσαμε για την αγορά, να πούμε ότι 2,5 και 5 χιλιάρικα και 4 χιλιάρικα για μικρούς χώρους είναι εξωθούμε το όποιο επιχειρηματία που στο κάτω-κάτω της γραφής και αυτός αφήνει τα χρήματά του στην αγορά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει ένα μαγαζί στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, έχει υπάλληλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα ψωνίσει από τον γείτονά του. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαγράψουμε τη τοπική επιχειρηματικότητα σε καμία περίπτωση. Και επίσης θέλω να πω και για αυτές τις σελίδες, παιδιά, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αφορολόγητα και εύκολα πουλάνε σκουπίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον στον τόπιο θα πας και το πεις στον παπούτσι μου, μου έδωσες, μου άνοιξε. Στην πλατφόρμα τι θα κάνεις? Να ενισχύσουμε όσο μπορούμε, να ζοριστούμε και εμείς, να βοηθήσουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες από τον μπακάλι της γειτονιάς μας μέχρι τον άνθρωπο που πουλάει παπούτσια, που πουλάει ρούχα, όπου μπορούμε να ψωνίσουμε τοπικά και να ευχηθούμε η δημοτική αγορά να μην γίνει ένα ελιτίστικο κέντρο που δεν θα φορά κανένα παρά ελάχιστους τουρίστες.
0: Μάλιστα. Αύριο πάλι, για χαρά.
1: Bye!

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση

0: Διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλλα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε Γιώργο, τραγούδισε λίγο μέχρι να έρθω, ρε παιδί μου, αφού εδώ με το τραγούδι το έχουμε. Ή ο Κακοφωνίξ, η Κακοφωνίξ, τα Κακοφωνίξ, από όλα έχουμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Πέφτει, όχι πέφτει, δεν είναι πέφτει. Είναι προ-Παρασκευή σήμερα. Να τα λέμε αυτά. Είναι προ-Παρασκευή. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για να κάνει ο κόσμος σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Γιατί άμα δεν ξεκινήσει από την Πέμπτη να κάνει σχέδια, είμαστε και από αυτούς που κάνουμε και σχέδια, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη 11 Ιουνίου, γιορτάζει, συγγνώμη, καλά, μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα τα έχουμε όλα, ο Βαρθολομαίος. Από αύριο θα ακούτε τις γιορτές και τα πανηγύρια και εγώ προτείνω στον Περικλή να λέει και τα πανηγύρια ποτέ έχουν. Τι λες εσύ Γιώργο, τα σημαντικά? Λοιπόν, Βαρθολομαίος Βαρνάβας Λουκάς Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία Ζαφύρο Ζαφύριος, Ζαφύρης. Είναι σήμερα του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκάρχη Επισκόπου, Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Μάλιστα. Μάλιστα, και είναι και καμιά διεθνής και τώρα τα προετοιμάζω το έδαφος για τον Περικλή που έρχεται. Οπότε, διεθνής ημέρα. Για να δούμε. Διεθνής ημέρα σήμερα. Είναι σήμερα λοιπόν. Α! Είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Πολύ ωραίο. Και η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Είναι πολλές φορές και δύο, γιατί δεν φτάνουν οι μέρες, λέει, του χρόνου να καλύψουν τα διεθνή και τα παγκόσμια τους εορτασμούς κτλ. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, Ερτζιανή, 10 με 11, ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργος Βλαζάκης εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στατηγής στον ήχο. Και Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, γιατί μας ακούτε παντού μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, της ΕΡΤ Ηρακλείου. Του ΕΡΤ ΕΚΟ Ολούθε. Και στο Μανχάτα να είστε και στο Fifth Avenue εκεί που. Στο χωριό μας, ξέρετε, Γιώργο, στο χωριό μας. Να δεν θα μας ακούσετε εκεί στην Πέμπτη Λεωφόρο, στην Times Square, να βάλετε έτσι ένα air techo, να γουστάρετε, να ακούτε τα νέα από την πατρίδα. Μα δεν γίνεται. Όπου και αν είστε λοιπόν, μας ακούτε μέσα από το air techo και τα ραδιόφωνα. Γεια σου Βασίλη Φουντουλάκη με τα ωραία σου. Λοιπόν, ο καλός συνάδελφος που μου στέλνει μήνυμα, αλλά και αν το χαμηλώσω χτυπάει το άλλο, δεν υπάρχει σωτηρία με αυτά τα τηλέφωνα. Και με αποστόνισε, τώρα έχω και μια έτσι, διάσπαση. Τι έλεγα λοιπόν, ότι μας ακούτε και στο Ηράκλειο, ότι μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από το earthnews.gr μας διαβάζετε και από το earthnews.gr του 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ μας ακούτε επίσης. Δε, όπου και να πάτε μια ΕΡΤ πρέπει να την έχετε μαζί, γιατί τώρα που έχει και όλα αυτά τα ραδιόφωνα τα... κάθε δεκαετία, ωραίο Γιώργο αυτό που έχουν κάνει με τα ραδιόφωνα, έτσι, πολύ ωραίο, 80s, 90s, 70s, 60s, για τους, όχι για σένα Γιώργο, για τους παλιούς, ξέρεις τώρα, ξέρεις. Και κάπως έτσι, λοιπόν, σήμερα έχω αυτό το mood, το summer mood, δεν ξέρω που το βρήκα, αλλά τέλος πάντων ας το χαρούμε λίγο, γιατί είναι προπαρασκευή γι' αυτό, και... έχω βάλει νησιώτικα να ακούσουμε και έτσι τέτοια ωραία τραγούδια που πολύ τα γουστάρω και πολύ μου αρέσουν. Και δεν θα λέμε τώρα πολλά, θα πούμε, δεν είναι η επικαιρότητα, την ακούσατε και πριν εδώ στο Κάτι Τρέχει στην Κρήτη, θα την πούμε και, θα την πούμε και πιο μετά, θα πάμε και στο Ηράκλειο, αλλά πάμε με τραγουδάκια έτσι, μη σας πω και ένα και δύο να ακούσουμε, να φτιάξουμε το κέφι μας και θα επιστρέψουμε.

0: Έβγα στο παραθύρι. Όχι, βγήκε στο παραθύρι. Βγήκε ο Γιώργος μας στο παραθύρι.
1: Ένα λεπτό. Γιώργο, κατάλαβες ο πειρά. Προχώρα. Έχουμε τίποτα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, μιλάμε και με τον συνάδελφο που είναι
0: και στο εγώ ρεπορτάζ, λέω, βγήκε στο παραθύρι ο Γιώργος Παπαδάκης.
1: Και ρώτησα να μου βάλει τη Χρυσομαλούσα. Να μου τη βάλει.
0: Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Άκουσα τυχαία χθες βράδυ, γιατί κάτι άλλο έψαχνα.
0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό, εκπληκτικό. Τι κάνεις, Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Όλα good.
1: Ναι, έχουν τα μετανάστες σήμερα.
0: Δεν έχουμε, εσείς
1: έχετε. Ούτε εμείς έχουμε.
0: Μα αυτό είναι αυτή είναι η είδηση. Αυτό πρέπει να πούμε, να χτυπήσω
1: αυτό
0: ξύλο.
1: Λέω, από εκεί ξεκινάω.
0: Έχει ένα δυτικούλι βέβαια.
1: Ναι, αυτό.
0: Μα
1: αυτό
0: τι να πω τώρα, δηλαδή αυτό βρήκατε, είναι. Χώρο βρήκατε Γιώργο.
1: Σιγά με βρήκαμε.
0: Ναι. Πότε θα βρείτε.
1: Του χρόνου τέτοιου γερό μπορεί να βρούμε.
0: Όταν μεγαλώσουμε, όταν μεγαλώσουμε
1: ναι,
0: κι άλλο.
1: Όταν μεγαλώσουμε, ναι.
0: Εντάξει, πρέπει. Ναι. Τώρα, εχθές είχαμε αυτή την συγκέντρωση και γίνει πορεία. Τι έγινε, ναι.
1: Δεν θα έλεγα πορεία. Mm-hmm. Ήταν μια συγκέντρωση mm-hmm. στο παλαιό κτέο. Mm-hmm. Έτσι, ήταν mm-hmm. περίπου 100 άνθρωποι. Mm-hmm. Διαμαρτυρήθηκαν εκεί για την προοπτική να μετατραπεί.
0: 100 δεν είναι και πάρα πολύ, λέω εγώ.
1: Όχι, mm-hmm. δεν είναι πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ. Ήταν όμως μια συμβολική διαμαρτυρία που την mm-hmm. είχε διοργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου με επικεφαλή στο Δήμαρχο, τον κύριο Θεοδοξαστάκη. Είναι αυτά
0: ναι,
1: που λέγαμε χθες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές mm-hmm. ομάδες και πήγαν εκεί. Εντάξει, καθημερινή ήταν, οι περισσότεροι mm-hmm. εργάζονται, περιμέναμε τώρα και κόσμο πλημμύρα. Αλλά είναι μια ένδειξη της, των προβλημάτων που συναντά το κρατικός μηχανισμός, να το πω έτσι. Mm-hmm. Κάθε φορά που προτείνεται ένας χώρος, γιατί κάτι ανάλογο είχαμε και στους Μαλάδες.
0: Ναι, το θυμόμαστε, ναι. Άντε, κοίταξε, τώρα θα περιμένουμε.
1: Υπήρχε μια επιτροπή εκεί με το Δήμαρχο για να σου ολοκληρώσω το ρεπορτάζ που πήγε στον Περιφερειάρχη mm-hmm. και συνέχεια πήγε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Συμφώνησαν ότι συμφωνούν, συμφώνησαν ότι διαφωνούν.
1: Συμφώνησαν ότι συμφωνούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι μαζί mm-hmm. για το που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω όμως να συμφωνούν όλοι μαζί για το που θα γίνει.
0: Βλέπω να αναλαμβάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να αναλάβει ο κύριος Πλεύρης, αλλά. Βλέπω ότι δεν θα μείνει για πολύ αυτό να σέρνεται, έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα, βέβαια, και οι λύσεις
1: επειδή
0: αυτές.
1: Επειδή ακούω διάφορες προτάσεις, mm-hmm. μέχρι και να μπουν πρόχειρες κατασκευές εκεί στο χώρο του ψυγείου.
0: Εντάξει τώρα, μα τι είναι αυτά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει περάσει τον ομίλο Γκριμάλντι.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι το δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει αδράτω τον κύριο Γκριμάλντι, τον mm-hmm. ομιλό του δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να αξιοποιήσει το χρόνο, το χώρο κατά το δοκούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν και εγώ, επειδή καλή ώρα θυμήθηκα το μεταγωγικό του πολεμικού ναυτικού που χθες ανατινάξατε εκεί, κάματε μια τρύπα και
0: ναι,
1: πήγε στον πάτο και,
0: βγήκε
1: επιχείρησε και ο Μανώλης ο Λουπασάκης να βουτήξει με την κάμερα.
0: Mm. ναι.
1: Λοιπόν. Ας φέρουν ένα παλιό μεταγωγικό, ας το ανακαινήσουν λίγο, ας το δέσουν στο λιμάνι να βάζουν τους ανθρώπους εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και, λέω εγώ τώρα, γιατί λέγονται πολλά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιο εφικτό και χωρίς να ενοχληθεί κανείς είναι αυτό.
0: Και εμείς έχουμε τον Άρη εδώ στο ΚΕΝΑΠ που εκπαιδεύεσαι μέσα, μπαίνεις μέσα με.
1: Ναι, άλλο.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: με...
1: αυτό,
0: άλλο. Θέλω να σου πω.
1: Στην ουσία είναι πλοίο μουσείο, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Μπαίνουν ειδικές δυνάμεις μέσα με νυχτερινή όραση, πυροβολούν στόχους κτλ. Τρομερό.
1: Εν
0: τω μεταξύ, πρόσεξε, είχα πάει. Αυτό είναι ποντισμένο εκεί, δεμένο στο προβλήτα του ΚΕΝΑΠ χρόνια. Και εκπαιδεύονται μέσα σε διάφορα σενάρια με βιολογικούς πολέμους, με τελπά, DNA, έρευνες κτλ. Και είχα πάει να κάνω μια εκπομπή εκεί με το.
1: Ένα λεπτό, αντί μου σε λίγο μιλάω, είμαι στο ραδιόφωνο. Θα σε πάρω σε λίγο.
0: Έτσι, live.
1: Και.
0: Κοιτάγανε, ξέρεις, όλοι είχαμε ανέβει στο πλοίο και ήταν εκείνη την περίοδο που το εννιάμινο της εγκυμοσύνης που δεν μπορούσα να πω για ψάρεμα και όπως ήμουνα στον Άρη από κάτω έχει, ξέρεις, κατρακύλια και βλέπω μια στήρα, Γιώργο. Και αντί να αρχίσω να φωνάζω, πω μια στήρα να πω και μιλάω και γυρίσαν όλοι οι ειδικές.
1: Δεν βούτυξε κανένα παλικάρι από εκεί από τους
0: ναι, εντάξει, μιλάμε, μου είπαν ότι είναι 2-3 εκεί που. έπαθατε, κόντεψα να πέσω κάτω από το πλοίο
1: λοιπόν,
0: για, να... για τη στήρα. Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη.
0: Να, ναι, τώρα έχει την... Να,
1: βλέπω την Ελβίρα,
0: η Ελβίρα
1: την Κλειθαρή,
0: μπράβο, ναι.
1: Το χωριό του στην Ύμβρο.
0: Αχα.
1: Δεν θα το πω με το τουρκικό όνομα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ύμβρο τη λέγει ο Πατριάρχης.
0: Ήμβρος. Έχω πάει
1: Ύμβρος
0: εκεί, ναι, ναι.
1: Είναι, στο χωριό του είναι από τα λίγα στο νησάκι που έχουν μείνει κάποιοι Έλληνες, mm-hmm. έτσι. Χθες είναι πραγματοποιεί επίσκεψη, το λέω έτσι για τους ακροατές, γιατί αναφέρομαι στον Πατριάρχη, γιατί εμείς ανήκουμε απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς και τα Οδεκάνης, δηλαδή, και
0: σωστά,
1: οι Οδεκάνης ανήκουν απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, δεν ανήκουμε στην
0: Επισκοπή
1: Αθηνών, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Απλώς το λέω συμβολικά, σημειολογικά, όσοι ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά το ξέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και τα οφείλουμε και σαν ΕΡΤ να πούμε και τα χρόνια πολλά στον Πατριάρχη μας. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος, γιατί έβλεπα και χθες φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του, γιατί τον επισκέπτεται τη γενέθλια γη του μαζί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε μια θερμότατη υποδοχή εκεί πέρα οι κάτοικοι. Και είδα έτσι και κάποιες συγκινητικές πραγματικά φωτογραφίες από το σπίτι του, από το πατρογονικό του σπίτι, γιατί εκεί μεγάλωσε ο Πατριάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έτσι, πάρε θεσούλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία, βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα, αφήσουμε και την και τη στήρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχετε επικαιρότητα πάλι εκεί στο Ηράκλειο αστυνομικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι αυτή η περίεργη υπόθεση του θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, έτσι, στη Μεσαρά.
0: Νέος άνθρωπος,
1: του
0: έτσι.
1: Του βέβαια, 49 ετών, ο Αλέξανδρος ο Δασκαλάκης, ο οποίος πριν από... Περίπου 1,5 μήνα είχε γίνει το... Είναι 2 μήνες πάει η υπόθεση στην ουσία. Απλώς ο άνθρωπος είχε φτάσει στο σπίτι χτυπημένος. Δεν ανέφερε στην σύζυγο και στους οικείους του τι του είχε συμβεί. Ζήτησε λίγο νερό. Επικοινώνησε δηλαδή, αλλά έβλεπαν στην πορεία ότι όσο ο άνθρωπος έμενε καθισμένος, τόσο έδειχνε σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του. Όταν μετέφεραν αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου υπευλήθησε κρανιεκτομή γιατί είχε χτύπημα στο κεφάλι, ιατροδικαστικά στη βάση της μύτης, δηλαδή στο μέτωπο ακριβώς, στο σταυρό που λέμε, στο δόξα πατρίνα. Παρέμεινε στην εντατική για περίπου 20 μέρες και ο άνθρωπος κατέληξε, πέθανε. Εξ αρχής είχαν δηλώσει οι άνθρωποι της οικογένειάς του ότι είναι περίεργο το πως, ενώ είχε φύγει νορμάλ, είχε πάρει κάποια τρόφιμα και καφέ για τον εργάτη που είχε στο χωράφι, πως συνέβη αυτό. Είδαν ότι τα ρούχα του ήταν γεμάτα χώματα, είχε το χτύπημα στο κεφάλι. Στην αρχή υπέθεσαν και οι αστυνομικοί ότι μπορεί να ήταν τροχαίο. Αυτή η περίπτωση όμως καταρρύφθηκε, δηλαδή να έχει πέσει με το μηχανάκι του.
0: Ναι.
1: Καταρρύφθηκε γιατί το μηχανάκι
0: δεν είχε
1: ίχνη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και ο ίδιος ιατροδικαστικά πάντα δεν είχε, τα τραύματα που είχε δεν συνείδαν με το με μια πτώση από μηχανάκι. Έτσι. Στράφηκαν λοιπόν οι έρευνες αστυνομίας σε διάφορα σημεία με κάποιους κτηνοτρόφους που είχαν κόντρα εκεί στην περιοχή, όχι κατά να γίνει ο ίδιος προσωπικά, αλλά αυτό συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν της υπαίθρου, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχουμε κτηνοτρόφους οι οποίοι γυτνιάζουν τα πίμνιά τους με αγροτικές μονάδες, να προκαλούν ζημιές. Είναι ένα σύνηθες δυστυχώς ζήτημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και ο άνθρωπος ο σκηνοτάρχης είχε εντός εισαγωγικών συγκρουστεί, είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιους κτηνοτρόφους.
0: Όπως συμβαίνει αυτό, εντάξει.
1: Όπως συμβαίνει πολλές φορές, ναι. Γιατί ήταν και η φύση του καθηκοντός του τέτοια, ως κοινοτάρχης. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε 3 προσαγωγές χθες το πρωί, οι οποίες μεταβλήθηκαν συνέχεια σε συλλήψεις, αλλά θα πω τι ακριβώς, γιατί πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Οι 3 που είναι κτηνοτρόφοι, πατέρας, γιος και ένας επίσης κτηνοτρόφος ο οποίος εργαζόταν για τους 2, δηλαδή ο εργάτης τους, να το πω έτσι, ο υπαλληλός τους, ναι μεν κατηγορούνται σύμφωνα με το διαβεστικό της ασφάλειας για πρόκληση θανατηφόρων σωματικών βλαβών. Το προσέχουμε αυτό, έτσι, όχι φόνο εκπροκάσεως.
0: Όχι, όχι, βέβαια, ναι.
1: Ωστόσο η σύλληψή τους δεν αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία. Για αυτήν θα αποφανθεί σήμερα ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Η σύλληψή τους αφορά παράνομη οπλοφορία που έχει να κάνει με μία μη δηλωμένη κυνηγική καραμπίνα, κάποια μαχαίρια και κάποιες κατσούνες, μαγκούρες, πιμενικές,
0: πιμενικές ράβδες. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δούμε δε και το διαβαστικό της αστυνομίας, θα δούμε ότι οι ράβδοι, ειδικά οι ράβδοι, έχουν αποσταλεί για εξέταση DNA στην Αθήνα.
0: Α, καλά, τόσο καιρό μετά γίνεται αυτό,
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό να γίνεται, μπορεί όμως να είναι και αργά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι τουλάχιστον σύμφωνα με το διαβαστικό
0: και όπως για την ώρα, και συνήγορη
1: για την ώρα, είναι πολύ πολύ νωρίς για να αποφανθεί κάποιος οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανέστατα η ασφάλεια Ηρακλείου που προχώρησε στην έρευνα έχει ενδείξεις, έτσι, δεν πήγε δηλαδή στα τυφλά, ούτε με μία μαρτυρία κάποιου, συνέλεξε πολλές μαρτυρίες, υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο όμως δεν διευκρινίζεται τι είναι και προφανώς δεν έχει να κάνει, γιατί αυτό, ό,τι συνέβη, συνέβη σε αγροτική τοποθεσία, που σημαίνει ότι εκεί δεν υπήρχαν
0: κάμερες.
1: Αφορά κάτι άλλο το βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί οι αστυνομικοί να το συνδέουν, αλλά γι' αυτά πλέον θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά είναι πολύ πολύ νωρίς για οτιδήποτε. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης που μιλούσα πριν μαζί του εκεί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείο, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί. Και από εκεί πέρα είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα. Εμείς νομίζω κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας.
0: Καλά, φυσικά, πάντα, και ψύχρεμα πάντα.
1: Σαν ΕΡΤ. Και
0: έτσι.
1: Τώρα όποιοι άλλοι συνδέουν υποθέσεις, περιπτώσεις και τέτοια, αυτά τα βρίσκω υπερβολικά και νομίζω ότι.
0: Μόνο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί γι' αυτό. Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε, ούτε
1: ακριβώς,
0: φωτογραφίζουμε ανθρώπους χωρίς λόγο κτλ.
1: Ό,τι είναι. Είναι αυτό, βέβαια, ότι συνελήφθησαν για τις άλλες κατηγορίες, όχι για τη βασική. Η βασική κατηγορία αναφέρεται βέβαια στο διαβαστικό της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν συνελήφθησαν γι' αυτό. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη τι θα γίνει με αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, τις πρόκλησαν να τη φορά σωματική βλάβη.
0: Σωστό. Για να δούμε. Τώρα να χάσουν και τον άνθρωπό τους, έτσι, τρομερό.
1: Προφανώς. Είναι η οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι, σωστά.
1: Και γι' αυτό βεβαίως και εξαιτίας και της επιμονής της οικογένειας, αλλά κακά τα ψέματα, και η αστυνομία από την αρχή είχε ενδείξει ότι δεν πρόκειται για τροχαίο. Γιατί όλοι στην αρχή πήγαν, έπεσε από το μηχανάκι. Δηλαδή και η ίδια η οικογένεια στην αρχή, ως πρώτη εικόνα. Χτύπησε ο άνθρωπος, έπεσε, είχε κάποιο
0: ατύχημα. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Μετά,
0: και άμα δεν είπε και αυτός κάτι,
1: ναι,
0: ναι, μεταξύ.
1: Ναι,
0: ναι, πού να περίμενε και ο άνθρωπος αυτός.
1: Βεβαίως,
0: μάλιστα. Ωραία,
1: εντάξει,
0: Γιώργο...
1: Είναι μια περίεργη υπόθεση και δύσκολη δικονομικά.
0: Ναι. Οπότε... Και πόσες μέρες, πότε συνέβη το, είπες, το περιστατικό?
1: Κοίταξε, κλείνουμε κοντά 2 μήνες. Αρχές Μαρτίου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Παραπάνω από 2 μήνες, τι λέω τώρα.
0: Ναι,
1: αρχές Μαρτίου βέβαια.
0: Δύσκολο. Μάλιστα. Άλλο στην επικαιρότητα έχετε τους μετανάστες, έχετε εννοώ το θέμα με τη δομή που θα φτιαχτεί και τα λοιπά.
1: Αυτό το οποίο θα φτιαχτεί.
0: Εν τω μεταξύ ακούω που λέγεται κλειστή δομή. Δεν μιλάμε για κλειστή δομή, έτσι, να το διευκρινίσουμε, το έχουμε ξαναπεί. Ή ονομάζεται κλειστή έτσι κι αλλιώς επειδή θα έχει...
1: Όχι, κλειστή θα είναι γιατί θα είναι φρουρούμενη. Είναι ακριβώς όπως την Αγιά.
0: Ναι, αλλά ναι. Κλειστή λέγεται. Κλειστή νομίζω είναι αυτή που δεν μπορείς να... Που μένουν μέσα, που είναι τύπου φυλακή, ρε παιδί μου.
1: Μα ναι, μέχρι να γίνει η εκαθάριση. Δηλαδή,
0: αλλά προσωρινή, δηλαδή φιλοξενία.
1: Ναι, είναι προσωρινή. Είναι προσωρινής φιλοξενίας. Αλλά μέχρι να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης, δεν βγαίνουν έξω.
0: Μα
1: το
0: έτσι
1: ξέρουμε,
0: κι αλλιώς είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να πάνε κάπου μέχρι να μεταφερθούν, μέχρι να πάρουν το άσυλό τους κτλ.
1: Το άσυλο το οποίο καθυστερεί δεν αποδίδεται αμέσως. Χρειάζεται κάποια έρευνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αυτοί κατά 90%.
0: Αλλά νομίζω ότι μέχρι να το πάρουν μπορούν κάπου να βγουν, να εργαστούν κτλ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια τέτοια συνθήκη.
1: Ναι, αλλά μόνο για αυτούς.
0: Μόνο
1: για αυτούς. Πρόσεξε το όμως. Αυτή
0: σωστό.
1: Είναι η νομοθεσία η οποία είναι και ευρωπαϊκή πλέον. Δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Σωστό.
1: Όσοι δηλαδή έρχονται εδώ ως παράνομοι οικονομικοί μετανάστες. Δεν δικαιούνται τη διαδικασία που μόλις ανέφερες.
0: Σωστό.
1: Μόνο όσοι αιτηθούν άσυλο και διαπιστώνει η αρμόδια αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, μέχρι την χορήγηση του ασύλου παίρνουν κάποιες άδειες για να εργαστούν εκτός.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Οι υπόλοιποι πλέον κρατούνται.
0: Ναι.
1: Σε όποιο σημείο, είτε είναι στο σημείο αποβίβασης, είτε είναι στα κέντρα υποδοχής στην υπηρετική χώρα, δεν βγαίνουν έξω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέει και ο κύριος Πλεύρης χθες ότι ήδη το πρώτο εξάμηνο, νομίζω, είχαμε 400 περιπτώσεις που ζήτησαν μόνοι τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και παίρνουν φυλακή. Αυτό γίνεται.
0: Ναι, τώρα αυτά τα... Οι χώροι που λένε ότι θα φτιαχτούν σε τρίτες χώρες και τα λοιπά, γιατί είναι, λέει, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναπάνε στην πατρίδα τους κάποιοι από αυτούς.
1: Κάποιοι, mm-hmm. προφανώς, που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες δεν μπορούν να πάνε. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, αλλά από τις εμπόλεμες ζώνες δικαιούνται ναι. άσυλο, σωστά.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τη mm-hmm. λογική γιατί mm-hmm. μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για τους άλλους η νομοθεσία πλέον και δεν είναι ελληνική.
0: Ναι.
1: Έτσι, πλέον mm-hmm. είναι ευρωπαϊκή. Σωστή. Γιατί δεν υπήρξε μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να προχώρησε ένα βήμα πριν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, που mm-hmm. είχαμε πάλι σε ένταση το μεταναστευτικό mm-hmm. με τη μεταβολή του νόμου. Όχι πέρυσι, πριν μερικούς μήνες. Απλώς ναι. ήταν το προηγούμενο έτος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά στην ουσία έχει ακολουθήσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζει σφοδρά και η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Και νομίζω η συνέχεια θα έρθει τώρα, ξανά θα τοποθετηθεί, κάτι θα γίνει από το Υπουργείο, κάτι θα κάνει ο κύριος Πλεύρης, αποκλείεται να αφήσει, γιατί
1: προφανώς,
0: με το πάλι με προφανώς. Μια καλοκαιρία θα αρχίσουν πάλι να έρχονται πολλά άτομα.
1: Δεν μπορεί να το αφήσουμε να εξελιχθεί σε κοινωνικό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Η κοινωνία έχει διάφορες εκφάνσεις. Κανείς δεν έχει την ίδια άποψη το ένας με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι και πιο βίαιοι, κάποιοι μπορεί να είναι και πιο συνωμοσιολόγοι, mm-hmm. κάποιοι μπορεί να είναι μπορεί οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θέλουμε να βλέπουμε φαινόμενα τύπου Ιρλανδίας, έτσι, Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Να είστε. Σίγουρα δεν μπορούμε. Να θα δούμε. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Μια δύσκολη περίπτωση, σαφώς, στη διαχείριση της.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, Γιώργο, θα μιλήσουμε πάλι αύριο με καλό, την καλημέρα μας, στο Ηράκλειο και ανατολικότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Γιώργο, συμφωνείς, μια είδηση τώρα που με προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Πολλές συζητήσεις, πολλή έτσι αγωνία γονιών εκπαιδευτικών. Για τα παιδιά μιλάω και μιλάω για μια έρευνα που λέει ότι είναι παγιδευμένα στο κινητό 3 στα 4 παιδιά. Είναι τρομερό να το σκεφτεί κανείς πώς μεγαλώσαμε, αν πεις άλλες γενιές τώρα τι συγκρίνεις, εμείς όλοι με παιχνίδια, με εξοχή, με τρέξιμο, με παίξιμο, με κρυφτό, με κυνηγητό και με τι παίζουν σήμερα τα παιδιά. Τα στοιχεία λοιπόν είναι πρόσφατη, από πρόσφατη έρευνα για τη σχέση των ανηλίκων με την τεχνολογία και αποκαλύπτεται ότι 3 στα 4 παιδιά είναι ουσιαστικά παγιδευμένα μπροστά από μία οθόνη κινητού. Το φαινόμενο της ψηφιακής εξάρτησης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Η υπερβολική χρήση των έξυπνων συσκευών από πολύ μικρή ηλικία αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα, προσέξτε, και την ψυχολογία των παιδιών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η πλειονότητα των ανηλίκων αφιερώνει ατέλειωτες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά παιχνίδια, περιορίζοντας δραματικά το χρόνο για διάβασμα, παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και ουσιαστική κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι ειδικοί λοιπόν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, συνδέοντας την πολύ ωραία ενασχόληση με το κινητό με προβλήματα συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο αλλά και συμπτώματα απομόνωσης ή άγχους. Η ανάγκη για άμεση θέσπιση ορίων από την πλευρά των γονέων καθώς και η ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού κρίνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι όλοι όταν τα ακούνε κουνάνε το κεφάλι και συμφωνούν. Πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Τώρα έχω δει πάρα πολλές φορές αυτή την εικόνα, παιδάκια στο αυτοκίνητο, προσαρμοσμένα μπροστά στο κεφαλάκι τους, στο πίσω κάθισμα του συνοδηγού, ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια οθόνη. Μικρά παιδάκια, ή σε εστιατόριο, τρώνε, δεν μιλάω τώρα για τους έφηβους που είναι δύσκολη εκεί η συνθήκη, η διαχείριση και η όλη αυτή η εξίσωση να βρεθεί χρυσή τομή. Μιλάω για μικρά παιδάκια, βρεφάκια, παιδάκια με 1, 2, 3 ετών σε ένα τραπέζι εστιατορίου να τρώνε, να κάνουν με ένα κινητό μπροστά. Μα είναι τόσο μικρά αυτά τα παιδιά που θα μου πεις εσύ έλα πενταράκι που είσαι έξυπνη να τα κρατήσεις ήσυχα. Μα δεν είναι αυτό. Και το λέω πώς. Έχουμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές για έρευνες και τα λοιπά. Όταν το παιδί είναι μικρό, δεν μπορεί, πάντα στο σπίτι υπάρχει μια ανοιχτή τηλεόραση, ξέρω στα περισσότερα σπίτια. Ένα μωρό υπάρχει στο χώρο. Δεν βλέπει, θα μου πει τηλεόραση, μα τι ενοχλεί. Ναι, όταν πέφτει όμως το βλέμμα του επάνω, δεν μπορεί να διαχειριστεί το μυαλό να συγχρονιστεί με το μάτι. Αυτό που βλέπει το μάτι να το ερμηνεύσει το μυαλουδάκι του. Γιατί είναι ακόμα πολύ μικρό και δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός. Οπότε το παιδί μπερδεύεται, βλέπει εικόνες εναλλαγές. Έχετε προσέξει τα παιδικά, πόσο αργά αλλάζει το κάθε πλάνο. Μπορεί να βλέπεις 15 δευτερόλεπτα μια σταθερή εικόνα και ένα 20 δευτερόλεπτα ένα καβουράκι να περπατάει. 20 δευτερόλεπτα. Για να προλάβει το παιδικό μυαλουδάκι να ερμηνεύσει, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Όταν λοιπόν στις ειδήσεις, ό,τι παίζει στην τηλεόραση και δεν είναι ειδικό πρόγραμμα για παιδιά, δεν έχει τη σήμανση, γι' αυτό υπάρχει, ξέρετε, αυτή η σήμανση. Κάτι σημαίνει. Και δεν είναι, δεν μπορεί το παιδί, δεν μιλάμε τώρα για παιχνίδια που είναι επίσης πολύ γρήγορες οι εναλλαγές της εικόνας. Δεν μπορούν τα παιδιά, έχουν τρελαθεί από πολύ μικρή ηλικία, βομβαρδίζονται με όλη αυτή την πληροφορία, την τεχνολογία, το τάμπλετ, το κινητό, το. Αν πεις, μα υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι. Να παρακολουθείς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αλλά όχι και όλη μέρα, υπάρχει και ένας κανόνας 3, 6, 9 που έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν μπορεί ένα παιδί 3 χρόνων να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη. Μα δεν γίνεται. Και αν πεις και άμα το έχεις μέσα στο διαμέρισμα, τι θα κάνεις. Καλύτερα λίγος ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά παρά ο ένας στον καναπέ, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στο τάμπλετ. Δεν είναι αυτή η λύση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, το αντιμετωπίζουμε όλοι, αλλά υπάρχει χώρος και για τα υπόλοιπα. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Μια βόλτα σε ένα πάρκο, άμα δεν υπάρχει χώρος για κάτι περισσότερο. Έτσι απλά το βάζω στο τραπέζι γιατί προβληματίζει όλους. Στην άλλη τώρα θα σας πω σε μια άλλη είδηση. Πάλι με παιδιά, μαθητές, μαθήτριες, το Δήμο Πλατανιά τώρα, όπου είναι αυτή η έκθεση,
υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά. Αν πεις τώρα μια ζωγραφιά θα σώσει τον κόσμο, όχι, αλλά λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο τάλο και λίγο και μια διαπραγμάτευση, έτσι, τα παιδιά θέλουν όρια. Αν δεν βάζεις όρια, είναι χοροκτητικά. Όλο και κερδίζουν, όλο και ζητάνε. Βάλε ένα όριο και πες, ωραία, τι θέλεις. Το κινητό, μία ώρα. Μία ώρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να πάρεις και μία ώρα. Κάπως έτσι γίνονται αυτά. Πάντα με διαπραγμάτευση, πάντα με επιβράβευση. Η επιβολή και ο αυστηρό και αυτό δεν κερδίζεις έτσι. Θέλει πάντα μία διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν τώρα οι μαθητές του Πλατανιά έκαναν μια έκθεση με ζωγραφιές για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Δημαρχείο. Διαβάζω λοιπόν εδώ τώρα ότι μαθητές και μαθήτες δημιούργησαν με την ενθάρρυνση των διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών τους έργα γεμάτα έμπνευση, ευαισθησία και σεβασμό προς την ιστορική μνήμη, προσεγγίζοντας με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της τοπικής και εθνικής ιστορίας. Οι ζωγραφιές των μαθητών από τα δημοτικά σχολεία Βουκολιών, Γερανίου, Μάλεμε και Πλατανιά, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου, καθώς και από το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, εκτίθενται στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά στο Γεράνι. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλανδράκης, είπε ότι η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός με παγκόσμια σημασία, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει και να διδάσκει τις αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της αντίστασης. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μας προκαλεί η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη δράση, καθώς μέσα από τα έργα τους αναδεικνύεται ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και μεταφέρεται δημιουργικά στις νεότερες γενιές. Και από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, είπε ότι μέσα από τα χρώματα και τη φαντασία τους, τα παιδιά κατάφεραν να προσεγγίσουν με σεβασμό και ευαισθησία τα γεγονότα της μάχης της Κρήτης, δίνοντας το δικό τους μήνυμα για την αξία της ειρήνης και της ιστορικής γνώσης. Η δράση αυτή αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης. Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή τους και καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι και να γνωρίσουν από κοντά τις δημιουργίες των παιδιών. Είναι τόσο όμορφες οι φωτογραφίες τους. Είναι τόσο έτσι, το κάθε παιδί το έχει προσεγγίσει με το δικό του τρόπο. Βλέπω τώρα εδώ τους αλεξιπτωτιστές που κυριαρχούν, πρέπει να πω. Εντάξει, τώρα είναι κάθε φορά σε αυτή την επέτειο, κάθε φορά αυτή η συγκίνηση που μας διακατέχει όλους. Είναι το πώς οι μαθητές έχουν προσεγγίσει, αξίζει να το δείτε, είναι τις γυναικείες τους πίνακες ανακοινώσεων στην είσοδο του Δημαρχείου. Αξίζει πραγματικά όσοι περάσετε από εκεί να κατέβετε να δείτε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, τα παιδιά είναι το αύριο. Εκεί πρέπει να δίνουμε τη βαρύτητά μας πάρα πολύ. Και να πούμε εδώ για άλλη μια φορά, φέτος ο Δήμαρχος τον άκουσα που το έλεγε, πόσες φορές έχει πει ότι πρέπει να γίνει ένα μουσείο για τη μάχη της Κρήτης. Το λέω και εγώ από εδώ ότι κάθε φορά απευθύνεται σε κάποιον που προσωπεί την κυβέρνηση από τους επίσημους, φέτος ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, και ευχόμαστε να ακουστεί, να δημιουργηθεί ένα μουσείο. Υπάρχουν σε κάθε σπίτι, κάτι υπάρχει, όχι σε κάθε σπίτι, σε πολλά σπίτια κάτι υπάρχει που θα μπορούσε να δοθεί, αν δεν είναι ψηφιακό και είναι πραγματικό μουσείο, που όλοι το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι Γιώργο, φτάσαμε με αυτή την αισιόδοξη είδηση να κλείσουμε για σήμερα στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί ο καθρέφτης της ενημέρωσης με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Μην πάτε πουθενά. Την καλημέρα μας. Αύριο πάλι με καλό. Γεια σας και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλπο.

0: θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Πάντα συνηθίζουμε να ξεκινάμε 11 και 11, να ξέρεις, βάει χειμώνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα, από την ΕΡΤ Χανίων στους 104 και στους 100,6. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης, Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούτε λοιπόν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, φυσικά μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤ ECO και όλη η επικαιρότητα φυσικά στο earthnews.gr. Και σε ό,τι αφορά τα Χανιά, και σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, και σε ό,τι αφορά όλη την Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη. Η επικαιρότητα είναι πλούσια ως ήθιστε και στα μέρη μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να την ξεδιπλώσουμε όσο γίνεται σφαιρικά και όσο γίνεται ξεφεύγοντας και λίγο από αυτήν, με κάποιες άλλες πινελιές που βάζουμε, κυρίως μέσω των καλεσμένων μας που πλαισιώνουν την εκπομπή μας τηλεφωνικά. Έχουμε και στα Χανιά κάποια δραστηριότητα. Το πρωί, ας πούμε, είχαμε την είδηση ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές των Χανίων, όπου ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές έχουν να κάνουν με παράνομους καταβλισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης, στη Νέα Χώρα, στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και σε άλλα σημεία. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές προσαγωγές και το αστυνομικό μέγαρο, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε, έχει γεμίσει. Είναι καθαρά πάντως μια επιχείρηση που αφορά τις παράνομες, την παράνομη δημιουργία καταβλισμών και όχι, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με ναρκωτικά ή κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας. Εξάλλου τώρα είναι και καλοκαιρινές ημέρες, τουριστικές μέρες. Όλα αυτά συνάδουν σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Θα έχουμε περισσότερα νέα από το μεσημέρι και μετά, οπότε και εσείς θα τα μάθετε μέσω και του site μας, του earthnews.gr. Σε ό,τι αφορά την άλλη υπόθεση των ερευνών για την 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά που αγνοείται από τις 29 Μαΐου και έχουμε φτάσει πλέον 11 Ιουνίου και δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχουμε κάποιο νέο. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης, ότι δεν υπάρχουν νεότερα σε σχέση με την εξέλιξη των ερευνών. Και μάλιστα, ενώ αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου, συγγενείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της πριν από 3 μέρες ουσιαστικά, στις 8 Ιουνίου, δηλαδή είχε περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Μάλιστα υπήρξε η ενημέρωση χθες, η οποία όμως δεν ήταν σωστή εν τέλει, ότι η γυναίκα αυτή έμενε σε περιοχή περιαστική των Χανίων, αλλά τελικά η γυναίκα αυτή έμενε στα Χανιά, στην πόλη των Χανίων εννοώ, απλά ήταν η συγγενής της στη συγκεκριμένη περιαστική περιοχή και ουσιαστικά οι έρευνες συνεχίζουν και δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βέβαια η αστυνομία συλλέγει πληροφορίες γύρω γύρω και φυσικά από τους συγγενείς και συλλέγει πληροφορίες με βάση το προφίλ αυτής της γυναίκας και με βάση τα όσα τέλος πάντων συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα, αλλά εξέλιξη μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όπως συμβαίνει συνήθως. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να προκαταβάλει. Ας ελπίσουμε ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και ότι κάποια στιγμή σύντομα θα βρεθεί και θα επιστρέψει και στους δικούς της ανθρώπους που σίγουρα αγωνιούν αυτή την περίοδο για το που είναι ουσιαστικά, για το αν είναι καλά στην υγεία της.

Να πω και μια αθλητική σφήνα πρώτη. Θα ακολουθήσουν και άλλες σφήνες. Βάζουμε και τέτοιες. Απλά παρόλο που δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα NBA, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη. Εκεί όπου η Knicks, η Νέα Υόρκη δηλαδή, η ομάδα της Νέας Υόρκης, ανέτρεψε διαφορά 29 πόντων απέναντι στο Σαν Αντώνιο στον τέταρτο τελικό του NBA. Έχανε η Νέα Υόρκη με 81-52 στην αρχή της τρίτης περίοδου και τελικά νίκησε με 107-106. Και αν θυμάστε στην προχθεσινή μας συνομιλία με τον Γιώργο τον Αδαμόπουλο, του έλεγα χαρακτηριστικά ότι βλέπω 2-2 να ισοφαρίζει το Σαν Αντώνιο, που ήταν πίσω 2-0. Πήγε να το κάνει το 2-2, αλλά έγινε μια ιστορική ανατροπή από τη Νέα Υόρκη και φτάσαμε σε αυτό το 107-106 με φόλου στο τέλος. Ποιος, Βάιε, εσύ το είδες το μάτς, το είδες? Ανουνόμπι, ο Ανουνόμπι, λοιπόν, έχω το Βάιο το χειμώνα που είναι πιο γνώστης από μένα στο NBA. Τρομερά πράγματα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι με το 3-1 πλέον στη σειρά, νομίζω ότι η Νέα Υόρκη είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Νομίζω ότι αφού δεν έγινε το 2-2, πολύ δύσκολα πλέον η ομάδα του Σαν Αντώνιο θα επιστρέψει. Αν επιστρέψει, θα μιλάμε πάλι για ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή, αλλά επειδή οι παίκτες του Σαν Αντώνιο είναι και πιτσιρίκια, είναι και μικροί, ακόμα είναι άπειροι, τώρα όμως μαθαίνουν και θα επανέλθουν τα επόμενα χρόνια, δρυμύτεροι, νομίζω ότι πολύ δύσκολα πλέον θα το χάσει το πρωτάθλημα η Νέα Υόρκη. Θα τα πούμε αυτά με τον καλεσμένο μας που ακολουθεί, αλλά με τον οποίο όμως θα ξεκινήσουμε με ένα πιο σοβαρό θέμα και θα καταλήξουμε στο αθλητικό. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με ένα κοινωνικό θέμα και θα καταλήξουμε στο αθλητικό, θα καταλάβετε σε λίγο γιατί.

0: 24 λεπτά μετά τις 11 λοιπόν, είστε στον καθρέφτη ενημέρωση εδώ στην Ερχανίων, στους 100,6 και στους 104, και φιλοξενούμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Κυριάκο τον Καψή, ο οποίος θα ξεκινήσει με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα το οποίο προγραμματίζεται να γίνει στα Χανιά τις επόμενες μέρες, την μεθεπόμενη Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι, είναι στις 22 του μήνα, είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία η οποία έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και αφορά έναν συντοπίτη μας, να το πω έτσι, τον Μάνο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να το ξεπεράσει. Έτσι λοιπόν ο λαϊκός τραγουδιστής ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, έχουν οργανώσει αυτή την υπέροχη συναυλία στην οποία θα πάρουν μέρος και άλλοι καλλιτέχνες και αναμένεται πολλοί κόσμος, ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, θέλουν όλοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και το γήπεδο θα γεμίσει πραγματικά.
0: Να πω καταρχάς ότι εσύ και η Γογό η Καλλιδονάκη θα συμπαρουσιάσετε την συγκεκριμένη εκδήλωση που είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα καθαρά, δηλαδή όλα τα έσοδα από την εκδήλωση πάνε για αυτό το σκοπό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι για το συγκεκριμένο παιδί, Κυριάκο, έχουν γίνει και άλλες πρωτοβουλίες, δηλαδή έχουν υπάρξει και άλλες πρωτοβουλίες που αφιλοκερδώς ενισχύεται αυτή η προσπάθεια για αυτό το παιδί για να γίνει καλά.
1: Σίγουρα, σίγουρα, και έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί κουμπαράδες σε αρκετά σημεία της πόλης, αρκετά μαγαζιά, ούτως ώστε όποιος μπορεί, όποιος θέλει να βοηθήσει, να συγκεντρωθεί ένα ποσό, γιατί πραγματικά τα ποσά είναι υπέροχα και χρειάζεται για να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια προκειμένου να ξεπεράσει το παιδί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Εκτός λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος θα τραγουδήσει στην αυλία, γιατί πολλοί ρωτάνε, ναι, θα βρεθεί, αλλά θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος. Θα είναι επίσης ο Δήμος Αναστασιάδης, σαν ο Μάνος Μαλαξανάκης από τα Χανιά, θα είναι η Κασιανή. Δηλαδή θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Και σίγουρα φαντάζομαι θα είναι και άνθρωποι και από το Δήμο και γενικά άνθρωποι όλων των ηλικιών θα βρεθούν κοντά σε αυτήν την συναυλία για να δώσουν και αυτοί ό,τι μπορούν και παράλληλα να διασκεδάσουν από τη δική τους πλευρά.
0: Εξάλλου να τονίσουμε και για τον κόσμο ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που είπες και εσύ ότι θα τραγουδήσει, εννοείται θα τραγουδήσει, έχει και δεσμούς εδώ στα Χανιά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται απλά μόνο για το event αυτό. Γενικά έχει δεσμούς. Νομίζω έχει και μια συγγένεια εδώ στα Χανιά.
1: Ναι, ναι. Έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο και ίσως παραπάνω από μία φορά. Καθώς έχει το βαφτιστήρι του εδώ.
0: Ναι.
1: Μένει εδώ ο μικρός και αγωνίζεται και στην ομάδα πόλων των Χανίων.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι λοιπόν το επισκέπτεται, δίνει και συναυλίες, ταυτόχρονα βλέπει και τους εντός αγωγικών συγγενείς, γιατί όπως ξέρεις η κουμπάρη και η τέκνη είναι οικογένεια που προέκυψε στη συνέχεια της ζωής μας.
0: Και το event λοιπόν είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου σε Εθνικό Στάδιο. Τι ώρα ξεκινάει περίπου, Κυριακό?
1: Η ώρα προσέλευσης είναι από τις 6.30.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό, δεν έχει γίνει γνωστή η ροή, δηλαδή τι ώρα θα βγουν να τραγουδήσουν κάποιοι. Απλά επειδή θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, θα υπάρξει μια μικρή ταλαιπωρία στο ξεκίνημα λόγω της ζέστης, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε μόλις γεμίσει το γήπεδο, φαντάζομαι θα ξεκινήσει κανονικά το event.
0: Μάλιστα, μακάρι όλα να πάνε καλά, καλά θα πάνε δηλαδή. Σίγουρα επειδή και οι καλλιτέχνες είναι υψηλού επίπεδου, σίγουρα ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και το σημαντικότερο όλων είναι η προσπάθεια, ο αγώνας δηλαδή του μικρού Μάνου να στεφθεί με επιτυχία και όλα να πάνε καλά με την πορεία της υγείας του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάνω απ' όλα υγεία του παιδιού και υγεία όλων των παιδιών και όλων των ανθρώπων.
0: Ναι. Και δεν μπορώ τώρα να μην σε ρωτήσω, να το αλλάξω το κλίμα. Θα τα ξαναπούμε τους άλλους την επόμενη εβδομάδα για αυτό το event που είναι 22 Ιουνίου. Επειδή σίγουρα θα είδες το τέταρτο τελικό, δεν ξέρω αν τον μετέδωσες κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά τον είδες σίγουρα. Πες μου έτσι ένα σχόλιο. Πώς έγινε αυτή η ανατροπή της Νέας Υόρκης?
1: Θα πω αυτό που λέω σε όλη τη σειρά, γιατί έχω μεταδώσει κάποια match των Spurs με τους Knicks και έχω και μάλιστα να μεταδώσω και το Σαββατιάτικο. Οι Spurs έχουν μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό rebound. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι θα πούνε ναι, είναι ο Γουιμπανιάμα, είναι πάνω από 2-20, δεν έχει σημασία. Έχουν μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό rebound, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο είναι η απειρία. Έχασαν ένα ματ δικό τους, δεν ξέρω τι τους έπιασε. Δηλαδή, είχε πάει διαφορά 29 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Προφανώς θεώρησαν ότι πήραν το παιχνίδι και λένε εντάξει, μειώσαν οι άλλοι, μειώσαν πώς θα μειώσαν, μας νικήσουν, κι όμως τους νίκησαν. Και αν δει κάποιος τα πλάνα στα τελευταία δευτερόλεπτα, ναι, ο πιο έμπειρος παίχτης των Σαν Αντώνιο Σπέρς, ο Ντέαρεν Φόξ, ήταν αυτός που έκανε το τραγικό λάθος. Γιατί παίρνουν την μπάλα, έχουν κλέψει, παίρνουν την μπάλα στον εφηβιασμό, προηγούνται, ναι, και πάνε ανέβει στο καλάθι αντί να την κρατήσει την μπάλα και δέχεται κόψιμο από τον Ανουνόμπι. Και μετά κάνουν επίθεση η New York, κάνει το Σίτο Μπράνσον αστοχή και βρίσκει την μπάλα ο Ανουνόμπι που είχε πάρει φόρο για το επιθετικό rebound, της κάνει ένα άγγιγμα με τις άκρες των δαχτύλων του και αυτή κατέληξε στο καλάθι. Και έτσι οι Knicks έκαναν το 3-1, βρίσκονται μία νέα από την κατάκτηση του τίτλου μετά από το 1973. Και όπως καταλαβαίνεις γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη και χαμός γινόταν και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, γιατί υπήρξαν εντάσεις και συγκρούσεις και μην φανταστεί κανείς ότι υπήρχαν οπαδοί των Σαν Αντώνιο Σπέρς μεταξύ τους εκεί στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν και συμμορίες γενικότερα.
0: Βρίσκουν τρόπους να ασχολούνται με αυτά. Και μάλιστα μου είπε και ένας γνωστός μου που είδε το μάτς ότι ενώ ήταν η διαφορά τόσο μεγάλη, αυτοί έκαναν σουτ στα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν φρόντιζαν να ροκανίσουν τον χρόνο.
1: Πολλά λάθη. Και πραγματικά δεν το πιστεύω. Γιατί και ο προπονητής γενικός των Σπέρς μπορεί να είναι νεαρός, αλλά είναι αυστηρός. Και μου έκανε εντύπωση τώρα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, ήταν γραφτό.
0: Θα δούμε τώρα, το επόμενο μάτς είναι στο Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: Αν τώρα εκεί το Σαν Αντώνιο μειώσει, μπορεί και να γίνει κάτι στην πορεία, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τώρα η ψυχολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο.
0: Και τελευταίο σχόλιο για το χθεσινό τελικό που νομίζω μπασκετικά ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ελληνικό εννοώ.
1: Πάρα πολύ, ναι, το κατάλαβα. Μπασκετικά ήταν φοβερό παιχνίδι. Από τους καλύτερους τελικούς και που θέλουμε να βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Η γκρίνια ήταν περιορισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Κατά τη γνώμη μου η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ακόμη στα περισσότερα σφυρίγματα που διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και στα ελάχιστα που διαμαρτύρθηκε ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι οι διαιτητές ήταν απόλυτα σωστοί. Αν υπάρχει ένα μελανό σημείο σε σφυρίγματα που μπορούμε να το θεωρήσουμε και ότι είναι και ανθρώπινο λάθος, δεν ξέρω. Ίσως τα φάουλ του Ναν, τα δύο τελευταία, σφυρίζονται, ναι, και δεν σφυρίζονται. Δηλαδή εκεί, ναι, μπορούν να πω κάτι. Αλλά σε όλα τα άλλα θεωρώ ότι οι διαιτητές ήταν άψογοι και κράτησαν και το παιχνίδι, γιατί μην είμαστε απ' έξω και κρίνουμε. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του διαιτητή.
0: Όχι, είναι πολύ
1: δύσκολο. Περιμένουν από πάνω, λες και είναι έτοιμοι να τους πυροβολήσουν. Πραγματικά.
0: Και δηλαδή, τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και το κλίμα, ξέρεις, κάθε λάθος.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Θυμάσαι στο παρελθόν ότι έχουν γίνει και επιθέσεις σε σπίτια διαιτητών.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Εντάξει, τώρα ο άλλος παίζει και τη ζωή του εντός εισαγωγικών.
0: Τώρα είναι ο πέμπτος τελικός, Κυριάκο, το Σάββατο και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει αρχίσει ήδη η παραφιλολογία και να δούμε και ποιους διαιτητές θα ορίσουμε κτλ. Δηλαδή είναι και αυτό τώρα.
1: Σίγουρα. Αλλά πριν πάμε στον πέμπτο τελικό, να πούμε για τον τέταρτο, χθες δηλαδή, ότι ο Μπαρτζόκας είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το θεωρώ ότι το παραδέχονται όλοι, τέλος πάντων, ακόμη και αντίπαλοι, αν ξέρω ότι κάποιοι δεν τους αρέσει. Αλλά χθες έκανε λάθη. Ποια ήταν τα λάθη? Έσκασε όλη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δηλαδή αυτά τα λάθη που έκανε ο Αταμάν πριν λίγους μήνες, που έπαιζε με 7 παίχτες, το έκανε χθες ο Μπαρτζόκας.
0: Έπεσε στην παγίδα.
1: Ναι, για να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Αν είχε βάλει τις δύο βολές ο Φουρνιέ, θεωρώ ότι δεν θα είχε φτάσει καν το μάτς παρατάσεις, θα το είχε καθαρίσει ο Ολυμπιακός νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Μετά κουράστηκε, μπήκαν τα σούτ, ο Σόρτς άλλαξε τη ροή του αγώνα, το Γιώπουλος εξέθεσε για μία ακόμη φορά τον Αταμάν και ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Και μην πιστεύουν όλοι ότι εντάξει, το μάτς είναι το τελευταίο στο σεφ. Παιδιά, είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα πάντα. Μπορεί σε μια ομάδα να μπαίνουν τα πάντα, στην άλλη να μην μπαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Την ψυχολογία τώρα την έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Όχι να σημαίνει ότι θα πάει και θα κερδίσει, αλλά έχει την ψυχολογία. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Έχει την ψυχολογία. Αν ο Παναθηναϊκός είχε το τελευταίο παιχνίδι στο ΆΚΑ, θα το έπαιρνε. Θα ήταν μεγάλο, πολύ πιθανό να το πάρει αυτός. Αλλά τώρα που είναι στο σεφ, είναι πολύ ζώρικο. Δηλαδή, φαβορεί, ναι, παραμένει για μένα ο Ολυμπιακός.
1: Φαβορεί παραμένει, ναι. Αν σκεφτείς όλη την πορεία που έχει όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι ένα μάτς, δεν το λέω, και ας έπαιζε ο Ολυμπιακός ΆΚ που λέω λόγο. Τυχαίο είναι αυτό που λέω. Τυχαία είναι η ομάδα. Είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω πώς σου βγει.
0: Ακριβώς. Και παίξαν πολλοί παίκτες με πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή 46 λεπτά έπαιξε ο Φουρνιέ, νομίζω. 48 λεπτά έπαιξε ο Κέις Ντέιβις. Δηλαδή,
1: ο Ντόρσεϊ έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος.
0: Ο Ντόρσεϊ δεν είναι έτοιμος.
1: Προερχόταν από τραυματισμό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε σημαντικές αποσύχησεις. Είχε τον Όσμαν, ήταν ο Σλούκας.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς.
1: Ναι, ναι, θα δούμε. Μακάρι να γίνει ένας καλός τελικός και να το απολαύσουμε. Αλλά σκέψου τι θα γίνει αν για παράδειγμα οριστεί η Τσαρούχα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τελικό. Καταλαβαίνει, θα έχει ξεκινήσει και
0: έχω την εντύπωση ότι θα τη δούμε την κυρία Τσαρούχα στον πέμπτο τελικό. Λοιπόν, να τονίσουμε, Κυριάκο, ότι το μάτς είναι ζωντανό και από την ΕΡΤ2 στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Το 6 ώρα βέβαια δεν το καταλαβαίνω και πολύ, αλλά τέλος πάντων εντάξει, είναι πολύ νωρίς ενώ, αλλά μάλλον λόγω του Μουντιάλ ίσως πάει η ιστορία έτσι.
1: Πολύ πιθανό. Εντάξει, βέβαια τα παιχνίδια των Μουντιάλ είναι αργά.
0: Ναι, τώρα, δεν ξέρω γιατί τώρα 6.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: Ίσως περιμένουν και άλλες παρατάσεις, όπως είδαμε και χθες.
1: Ναι,
0: σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθω στο πρώτο κομμάτι να πάει καλά η εκδήλωση για τον μικρό Μάνο με Αργυρό, Αναστασιάδη και τους λοιπούς. Θα τα ξαναπούμε σε αυτή την περίπτωση και σου εύχομαι και σένα ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε σένα, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Ήταν ο Κυριάκος Καπέλος, ο συνάδελφος. Θα είναι και συμπαρουσιαστής σε αυτήν την εκδήλωση που, ξαναλέω, θα γίνει Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Είναι για ιερό σκοπό. Είναι διοργάνωση του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Όλα τα έσοδα πάνε για την ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται ώστε ο μικρός Μάνος να επανέλθει στην υγεία του, όπως λέμε. Είναι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, υποβάλλεται σε θεραπείες και μακάρι όλα να πάνε καλά. Πάμε, Βάιε, σε ένα τραγουδάκι, γιατί μετά επιστρέφουμε σε επικαιρότητα, αλλά ανατολικά.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never gonna stop with those beautiful.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε καθρέφτης της ενημέρωσης για ακόμα περίπου 20 λεπτά στους 104 και στους 100,6 εδώ στην Ερθχανίων. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, και μεταφερόμαστε στο γειτονικό μας Ηράκλειο, εκεί που μας περιμένει ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης της υπόθεσης δολοφονίας, φερόμενης υπόθεσης δολοφονίας του Αλέκου Δασκαλάκη. Αλλά θέλω, Γιώργο, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, δεν έχει πάει ακόμα 12.
3: Καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Θέλω να μας κάνεις έτσι να μας δώσεις μια περίληψη όλης της ιστορίας, αν μπορείς. Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Αλέκο Δασκαλάκη, η οποία πραγματικά έχει σοκάρει πολύ κόσμο, και πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είμαστε στο δικαστικό μεγάλο του Ηρακλείου, που αναμένεται και λίγο να οδηγηθούν εδώ οι τρεις άνδρες που από χθες το πρωί έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και επίσημα. Mm-hmm. Μιλάμε για τον πατέρα, τον γιο και έναν βοσκό ο οποίος δούλευε για αυτούς. Καθώς η δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου του 2026, όταν ο 49χρονος Δασκαλάκης, το θύμα δηλαδή αυτής της ιστορίας τώρα που εξειδικούμε, βρέθηκε αιμόφυρτος, χτυπημένος, και θυμίζουμε ότι εκείνη τη μέρα είχε μεταφερθεί πρώτα στο κέντρο υγείας της περιοχής και μετά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που παρέμεινε 21 μέρες στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας του νοσοκομείου, και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, που ήταν ο κοινοτάρχης στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας.
2: Ναι.
3: Μια υπόθεση η οποία από την πρώτη στιγμή για τους δικούς του ανθρώπους δεν ήταν ατύχημα. Από την αρχή είχαν μιλήσει για κακόβουλη ενέργεια και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία. Έτσι λοιπόν οι αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες και τις έρευνές τους. Πέρα από το αστυνομικό τμήμα Φεστού είχε εμπλοκή η ασφάλεια Ηρακλείου, όπου χθες με αστυνομική επιχείρηση νωρίς το πρωί συνέλαβε, γιατί ήταν αρχικά προσαγωγές, μετά έγιναν συλλήψεις τριών ατόμων, πατέρας, γιος και ο βοσκός.
2: Άρα Γιώργο, για να σε διακόψω λίγο, άρα ουσιαστικά είμαστε πλέον στο κομμάτι της υπόθεσης που είναι βέβαιο ότι υπάρχει ανθρωποκτονία. Απλά ψάχνουμε να δούμε ποιοι το έκαναν.
3: Κάπως για πιθανή ανθρωποκτονία κάνει λόγο για τον δικαστής, και αυτό ήταν και η θριαλίδα των εξελίξεων.
2: Ναι.
3: Που μας οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη. Να έχουμε δηλαδή τρεις ανθρώπους στο μικροσκόπιο και τις αρχές να ερευνούν αυτή την υπόθεση. Μένει να δούμε ποια θα είναι σήμερα η απόφαση της δικαιοσύνης σε σχέση με την ποινική μεταχείριση αυτών των τριών ανδρών, καθώς θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Να σας πω ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ που ήμασταν στο αστυνομικό μέγαρο είχαν αρχίσει να πηγαίνουν εκεί και οι δικηγόροι.
2: Ναι.
3: Να σας πω ότι ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος είναι ο κ. Θιακάκης, και ο πατέρα με το γιο τους εκπροσωπεί η κυρία Σπανάκη, ενώ το βοσκό σήμερα με πληροφορίες η κυρία Θεονίδη Μπέρκη. Έχουν λάβει γνώση πλέον της δικογραφίας. Δεν έχει βέβαια γίνει ακόμα μεταφορά του το αστυνομικό μέγαρο. Ενδεχομένως θα γίνει και αυτή την ώρα, γιατί υπάρχει μια κοινικότητα εδώ. Οπότε μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη σε σχέση με την ποινική του μετακίνηση και βέβαια πώς θα εξελιχθούν όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, μετά που είχαμε και την απόφαση του την έκθεση του ιατροδικαστή. Καθώς μιλάμε για μια υπόθεση που ξεκίνησε τον Μάρτιο και από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του θύματος έλεγαν ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, γιατί στην αρχή είχε παρουσιαστεί ως τροχαίο.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Αυτή η υπόθεση, έτσι. Οπότε,
2: και όπως φαίνεται, Γιώργο,
3: καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Πρέπει να σας πω ότι στα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής.
2: Ναι.
3: Είναι και εδώ άνθρωποι του περιβάλλοντος του θύματος και αρκετοί που φαίνεται να συμπαρίστανται στους ανθρώπους που έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ λίγο ιδιαίτερο στα δικαστήρια, το καταλαβαίνουν όλοι, ενώ πρέπει να σου πω ότι θα δώσω και το ρεπορτάζ εδώ, συνεχώς φτάνουν σήμερα στα δικαστήρια αλλοδαπούς φερόμενοι ως διακινητές μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν αυτή την περίοδο κατά κύματα στην Κρήτη. Ας δώσετε και μια άλλη εξέλιξη εδώ στα δικαστήρια. Από το πρωί έχουμε δει πάρα πολλά οχήματα της αστυνομίας και κλούβες να φτάνουν εδώ, τουλάχιστον σε 3-4 περιπτώσεις έχουμε τους φερόμενους τους διακινητές να περνούν την πόρτα των δικαστήριων.
2: Θα σε πάω και εκεί στο τέλος, θα σε πήγαινα στο τέλος, αλλά με άλλο τρόπο. Αλλά πρέπει πρώτα να τονίσουμε ότι ο Αλέκος Δασκαλάκης ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο, έτσι, στην περιοχή, προφανώς.
3: Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πέρα από ότι ήταν αγαπητό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε όλα αυτά τα ζητήματα, Βασίλη, που ταλαιπωρούν την κριτική ενδοχώρα. Δηλαδή, αγροτικές ζημιές, καταπατήσεις εκτάσεων, όλα αυτά που βλέπουμε κατά καιρούς να φιγουράρουν στα αστυνομικά δελτία και έχουν ως έναρξη αυτή την λαθασμένη νοοτροπία που έχουν πολλοί να θεωρούν ξένες περιουσίες δικές τους, να επιβάλλουν με ένα δικό τους σκεπτικό τον νόμο, τον δικό τους εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, και μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε στην κριτική ενδοχώρα εδώ και πάρα πολλά
2: χρόνια. Άρα υποθέτουμε ότι θα έχει δημιουργήσει και πολλές αντιπαλότητες λόγω της πρόθεσης του να καθαρίσει το τοπίο.
3: Υπήρχαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από ότι ήταν αγαπητός, ήταν ένας άνθρωπος από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε, που ήταν πάρα πολύ δραστήριος στην τοπική κοινωνία. Ένα αγαπητό πρόσωπο που προσπαθούσε για το χωριό του, για την περιοχή του και ως πρόεδρος της κοινότητας να αναδείξει και να περιορίσει κάποια κακώς κείμενα. Είχαν αυτή την ιστορία πρώτη του Μάρτη και τη δραματική πλέον εξέλιξη που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, όταν πλέον έχουμε συλλήψεις, όταν έχουμε οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που ανατρέπουν.
2: Άλλες συλλήψεις θα έχουμε, Γιώργο, είπα.
3: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
2: Υπάρχει πιθανότητα.
3: Το ενημερωτικό, η ενημέρωση από την αστυνομία είναι ότι μιλάμε για αυτά τα τρία άτομα. Προσπαθούν να βρουν υλικό βιντεοληπτικό, εάν είναι δύσκολο, γιατί το σημείο που έγινε το συμβάν 1η του Μάρτη ήταν ένα απόμερο σημείο. Δεν είχε και κάτι. Υπάρχει ένα πλάνο από κάποιες κάμερες που υπάρχουν στο χωριό που δείχνουν το θύμα με το δίκυκλο του. Ωστόσο πρέπει να προσδιοριστεί το πότε και το πού. Να σας πω ότι μετά τον τραυματισμό του, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε πάει στο σπίτι του, τον είχε δει η γυναίκα του, εμόφυρτο, και έτσι λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας περιοχής που κρίθηκε αναγκαία μεταφορά στο νοσοκομείο και τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή τη μάχη και μετά από 21 μέρες άφησε την τελευταία του πνοή με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και εκεί, ας το πούμε, προσδιορίζεται και το έργο του ιατροδικαστή, προσδιόρισε και το κτύπημα, που αναφέρει ότι είναι από ένα θυλόν όργανο, ενδεχομένως μια μαγούρα, ας πούμε, για να το πούμε, να το καταλάβει το κόσμος τι εννοεί με αυτή τη διατύπωση. Μένει να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Υπάρχει κινητικότητα πάλι εδώ στο δικαστικό μέγαρο με δυνάμεις αστυνομίας που φτάνουν. Μένει να δούμε πότε θα μεταφερθούν και τι εξέλιξη θα έχουμε σήμερα από τη δικαστική πλέον διαδικασία.
2: Και μιας που ανέφερες και για τους μετανάστες, που πραγματικά οι ροές ήταν πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, που είπε ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο κομμάτι της δημιουργίας προσωρινής δομής στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο δηλαδή, διότι οι αντιδράσεις που έχουν προκύψει έχουν καθυστερήσει αυτή την υπόθεση και ότι αν δεν υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα υπάρχει, λέει, και μια τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον κύριο Πλεύρη και σε περιφερειάρχη και δημάρχους, και ότι αν δεν βρεθεί λύση θα είναι μονομερής η απόφαση. Δηλαδή επιβεβλημένα πρέπει να γίνει το κέντρο προσωρινής διαμονής.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ και δυστυχώς η ατολμία, θα πω εγώ, των τοπικών αρχών ευθύνεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Οι τοπικές αρχές εκλέγονται για να βρίσκουν λύσεις. Και η περιφέρεια και οι δήμοι απορρίπτουν μόνο τις όποιες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι. Προφανώς. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, όταν απορρίψουμε και όλους τους πιθανούς χώρους, κάποια στιγμή θα έρθει και το Υπουργείο και θα υποδείξει ένα χώρο όπου χωρίς τη συνένεση και να αναλάβουν και το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος αυτοί που έχουν την ευθύνη, γι' αυτό εκλέγονται. Δεν εκλέγονται για τα εύκολα.
2: Σωστό.
3: Δεν εκλέγονται για τις εκδηλώσεις, τις κορδέλες και όλα τα σχετικά. Εκλέγονται και για τα δύσκολα θέματα. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είδαμε τι έγινε χθες στην περίπτωση του ΚΤΕΟ. Έχουμε δει τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των Μαλάδων. Υπάρχουν οι τουριστικοί φορείς που έτσι έχουν ξεσηκωθεί ομαδικά Και είχαμε και μια δήλωση το πρωί εδώ του Μιχάλη του Βλατάκη, του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, ότι θα γίνει ζημιά στον τουρισμό, υποστηρίζουν. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί μια λύση για να υπάρχει μια δομή, ναι, προσωρινή, όπως λένε όλοι,
2: ναι,
3: που θα πληρεί τις στοιχειώδεις.
2: Όπως την Αγία, όπως την Αγία στα Χανιά.
3: Τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας, ναι, όχι μόνο, γιατί το λέω συνεπώς αυτό, όχι μόνο για τους ανθρώπους που μεταφέρονται εδώ, που έχουν περάσει και τα πάμπινα από εκεί που έρχονται στη θάλασσα κτλ., αλλά και για το προσωπικό που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους, τους λιμενικούς δηλαδή, ναι, τους αστυνομικούς και όλους τους εμπλεκόμενους με την παροχή βοήθειας. Είναι πραγματικά άθλιες οι συνθήκες στον χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εχθές ήταν 450 άτομα σε ένα χώρο που το πολύ να χωράει 120 άτομα.
2: Απίστευτο.
3: Τα 459 άτομα εχθές εκεί. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν. Δοκιμάζεται και η ασφάλεια.
2: Πολύ
3: δοκιμάζονται πάρα πολλά πράγματα και η υπομονή.
2: Ναι.
3: Αυτοί λοιπόν που εκλέγονται για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες αυτού του τόπου πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν να βρουν μια λύση από κοινού, για να μην σέρνεται αυτή η διαδικασία, διότι στο τέλος θα έρθει το Υπουργείο και θα υποδείξει ένα χώρο και μετά αυτοί που έχουν την ευθύνη θα είναι με αυτούς που φωνάζουν και δεν θα είναι ένας άλλος κύκλος αυτής της ιστορίας.
2: Καθώς
3: όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος,
2: ναι,
3: όπου μέχρι να απομακρυνθούν και να πάνε σε δομές υπηρετικής χώρας αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να πληρεί αυτός ο χώρος στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
2: Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε πολλές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι που λέμε και νομίζω ότι αφού υπάρχει αυτή η σύσκεψη, έστω και με τηλεδιάσκεψη, θα έχουμε πολλά περισσότερα στις επόμενες ώρες στο κομμάτι αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα είναι οι ροές τόσες πολλές, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει κάτι να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, πρέπει και οι τοπικοί άρχοντες να λάβουν αποφάσεις.
3: Μα προφανώς και να επομισθούν και το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, ο ένας Δήμος δεν μπορεί, ας πούμε, να απορρίπτει και να ξεσηκώνει τον κόσμο όταν αφορά το διοικητική του περιοχή. Mm. Όταν φεύγει από τη μία περιοχή να πηγαίνει σε μια άλλη, να βλέπουμε εκεί την τοπική κοινωνία και τον εκεί Δήμο να ξεσηκώνει, την περιφέρεια που δεν λαμβάνει καμία απόφαση. Ούτε ασχολείται, επέτρεψε την έκφραση, δεν ασχολείται σοβαρά με το θέμα, ναι, διότι αντιλαμβάνεται ότι είναι μια καυτή πατάτα και δεν θέλει να δημιουργήσει δυσαρέσκες, περί αυτού πρόκειται,
2: ναι,
3: και έχουμε φτάσει στα επίπεδα και τα σημεία που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή.
2: Τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν κρυβόμαστε και καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε προσεχώς. Να είσαι καλά. Ήταν Γιώργο Λαμπράκη. Με πλήρες ρεπορτάζ και για την υπόθεση του Αλέκου Δασκαλάκη, αλλά κάναμε και το σχόλιο μας και το σχόλιο του ο Γιώργος που αναφέρθηκε έτσι με πολλές σωστές παρατηρήσεις στο κομμάτι το μεταναστευτικό, γιατί υπάρχει αυτή η καυτή πατάτα εκεί στο Ηράκλειο και σε ό,τι αφορά το πού θα γίνει το κέντρο προσωρινής διαμονής των μεταναστών, διότι η απόφαση από ψηλά, από το Υπουργείο δηλαδή, είναι ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι καθυστερεί αυτή η διαδικασία, διότι οι τοπικοί, ας πούμε, άρχοντες δεν θέλουν να γίνει αυτό στην περιοχή τους. Οπότε αυτό καθυστερεί. Κάποια στιγμή όμως και ο Υπουργός ανέφερε χτες ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια τους, στα χρονικά τους όρια όπως λέμε, και ότι αν δεν υπάρξει μία από κοινού απόφαση, τότε το Υπουργείο θα αναγκαστεί μονομερός να λάβει τις αποφάσεις του σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.

Έκανα μια αναφορά πριν με τον Κυριάκο τον Καψή για το Μουντιάλ, αλλά δεν το αναλύσαμε ιδιαίτερα. Να πω εντάχει λοιπόν ότι σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής. Μεξικό, Αμερική, Καναδάς και πάει λέγοντας. Εκεί είναι το Μουντιάλ φέτος. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα σε επόμενες εκπομπές. Σήμερα το βράδυ στις 10, επειδή τα δικαιώματα τα έχει η ΕΡΤ αποκλειστικά, επέστρεψε στην ΕΡΤ το Μουντιάλ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, διότι η ΕΡΤ ανέκαθεν με τον καλύτερο τρόπο τους αγώνες του Μουντιάλ. Λοιπόν, επέστρεψε το φετινό Μουντιάλ στην ΕΡΤ και σήμερα στην ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sports, μαζί δηλαδή, 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό-Νότια Αφρική. 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό-Νότια Αφρική, μια πολύ φυσιολογική ώρα. Για τους μη φυσιολογικούς, ξημερώματα Παρασκευής, 5 τα ξημερώματα, Νότια Κορέα-Τσεχία στην ΕΡΤ 1. Βάια, θα το δεις? Θα το δεις σίγουρα. Νότια Κορέα-Τσεχία λοιπόν, 5 ώρα τα ξημερώματα στην ΕΡΤ 1. Αυτά για τώρα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε προσεχώς, γιατί έχει πάρα πολύ δράση το Μουντιάλ. Θυμίζω είναι 48 οι ομάδες, είναι οι περισσότερες ομάδες από κάθε άλλη φορά, είναι σε 12 ομίλους χωρισμένους, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι έχει να γίνει στην πορεία. Να πω επίσης, να πω και το υπόλοιπο, ότι αύριο το βράδυ στις 10 Καναδάς Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Κεντάκι θα σας πω και το Σαββατοκύριακο, 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα και 10 το βράδυ του Σαββάτου Κατάρ, Ελβετία. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε 1 τα ξημερώματα της Κυριακής Βραζιλία, Μαρόκο, 4 το βράδυ του Σαββάτου Κατάρ, Ελβετία. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε 1 τα ξημερώματα της Κυριακής Βραζιλία, Μαρόκο, 4 τα ξημερώματα.

Ήταν ο Βασίλης Φουτλέκη στο μικρόφωνο, ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Νομίζω το Σάββατο ψιλοχαλαίο καιρός, αλλά νομίζω δεν θα σας τοίσει να περάσετε όμορφα. Την Κυριακή ξαναφτιάχνει ο καιρός. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Ouch.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105.

0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8.

0: απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και η Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑΣ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανιών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά.

0: μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.

Why Can We Live Together, εισαντές στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 11 Ιουνίου, έτσι δείχνει το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας, πολύ ζεστό απόγευμα Πέμπτης, καλοκαιρινό, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή απέναντι μου σήμερα, και σήμερα μάλλον για την ακριβία, που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και σας μιλάω και βάζω τις μουσικές εδώ μέχρι τις 6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Gregory Porter's Bort Porter και το Holding On. Είναι γιατί θέλω να πω ότι είναι remix από Rules αυτή η εκδοχή και έβαλε ένα σίγμα παραπάνω στον Gregory Porter. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή από το γεγονός ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή. Το παγκόσμιο κύπελλο ξεκινά. Σήμερα φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων, του Καναδά και στο Μεξικό φυσικά. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, θα καλύψει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις και θα κρατήσει συντροφιά στους φίλους του ποδοσφαίρου ακόμα και σε αυτές τις ασυνήθιστες για τη χώρα μας ώρες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Σε ασυνήθιστες ώρες λοιπόν θα μεταδίδεται το Μουντιάλ. Ας το θέσουμε κάπως έτσι. Θέλει λίγο να αλλάξουμε το βιολογικό μας ρολόι, να το προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα όσοι παρακολουθούμε ή όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, για την ακρίβεια. Η φετινή διοργάνωση είναι ιστορική. Για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων. Και επιπλέον, λόγω και της χρονικής διαφοράς με τις χώρες διεξαγωγής, τα περισσότερα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν σε μεταμεσονύκτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες για το ελληνικό κοινό, οπότε χρειάζεται προγραμματισμός. Η αυλαία του τουρνουά ανοίγει λοιπόν απόψε στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, και είμαστε συντονισμένοι στην

από ένα άλμπουμ που είχε πάρα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο και λεγόταν Bla Bla Bla Blazé, και το Je ne t'aime plus, το τραγούδι που είχαμε αγαπήσει από Manu Chao. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε έχουμε ειδήσεις σε τίτλους για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις, και μετά δεύτερο ημιώρα εκπομπής. Μέχρι και η Curtis Harding. Αυτό είναι το The Power.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως το 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο Tom Carmine από την Ισπανία.
8: Κόσμος Radio.gr.

Chris Beat και σε ουζόζι εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr απογευματάκι Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας για να δώσετε στίγμα που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχεδιάζετε για τις επόμενες ημέρες. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, αν θέλετε μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Μουρόκι Τζο Κάπτεν, αυτό είναι το Popo. Slowing down, Popo.

Κούκο και Σίνουν Κορασόν, ταξίδι στο Μεξικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ας το πούμε, αφιέρωμα του Άγγελου Κλάδη στο One Man για το ΕΜΣΤ που χαράζει νέα ταυτότητα προς την Ανατολή. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Και γράφει λοιπόν πως ο όροφος της μόνιμης συλλογής αναδιαμορφώθηκε ριζικά υπό την επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου και ο Άγγελος Κλάδης ξεναγήθηκε στο South by Southeast πριν τα επίσημα εγκαίνια και μας μεταφέρει εντυπώσεις για τη νέα ταυτότητα που χαράσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, όπως λέει χαρακτηριστικά. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που άνοιξε η πρώτη φορά τις πύλες του το μουσείο στο πρώην εργοστάσιο Fix. Και όταν η διευθύντρια του οργανισμού Κατερίνα Γρέγου περιέγραφε το όραμα για ένα ζωντανό μουσείο το οποίο θα αρθρώνει κριτικό λόγο επί της πολιτικής κοινωνικής πραγματικότητας με επίκεντρο τη λεκάνη της Μεσογείου και τον παγκόσμιο Νότο, έχει ενδιαφέρον πολύ πραγματικά το κείμενο και ο τρόπος που παρουσιάζει και ιστορικά στοιχεία γύρω από το μουσείο και το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Βρισκόμαστε, λέει, σε μια συγκυρία με υψηλό πολιτικό βάρος και τώρα έρχεται αυτή η έκθεση South by Southeast που δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι λείπει, λέει, το πολιτικό και το κριτικό από την επιμέλεια στον όροφο της μόνιμης συλλογής, τουλάχιστον όσον αφορά την απελευθερωτική παραδοχή ότι όσο και αν το αρνούμαστε, οι ρίζες μας είναι σε όλα τα επίπεδα συνυφασμένες με τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή. Μεταφέρουμε κοινά τραύματα, κοινές λογραφικές αναφορές, κοινές ιστορικές μνήμες, κάτι που υπογραμμίζει μέσα από τα έργα το South by Southeast, όπως είναι ο τίτλος σε αυτή τη νέα κεντρική έκθεση του ΕΜΣΤ. Σε ελεύθερη μετάφραση, ο Νότος που κοιτάει προς τα νοτιοανατολικά. Παράλληλα, η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη σε 4 ενότητες και περιλαμβάνει περισσότερα από 120 έργα από 50 χώρες με επίκεντρο την Μεσόγειο, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη Εγγύς Ανατολή, έργα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ήρθαν στη συλλογή του Μουσείου τα τελευταία χρόνια μέσα από αγορές και δωρεές. Παράλληλα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν άλλες 2 νέες εκθέσεις μαζί, καθώς στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογής το Μουσείο παρουσιάζει και μια νέα εκθεσιακή ενότητα, το Spotlight, μια πρωτοβουλία όπου, όπως εξηγεί η διευθύντριά του, θα διαλέγουν ένα καλλιτέχνη της συλλογής και τον παρουσιάζουν σε βάθος. Και η έναρξη της σειράς φέρει το όνομα του σπουδαίου Γιώργου Λάπα, με αφορμή και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη, σε επιμέλεια της Δάφνης Βιτάλη, έκθεση «Η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη έστω», αυτό είναι ο τίτλος της, παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της πρακτικής του τις δεκαετίες 90 και 2000, με κοινό παρονομαστή το φως και την αναγωγή της γλυπτικής σε εργαλείο αρχιτεκτονικού χώρου. Ένα κομμάτι που τότε ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε να δείξει η εγχώρια γλυπτική της εποχής. Ενώ στο επίπεδο μείον 1 του μουσείου, μαζί με τα εγκαίνια της νέας κεντρικής έκθεσης, το ΕΜΣΤ παρουσιάζει για πρώτη φορά την τριπλή βίντεο εγκατάσταση Voices της Μαργαρίτας Αθανασίου, ένα πολυμεσικό δοκίμιο το οποίο διερευνά με προσωπικό τόνο την πρακτική της διαμεσότητας και τις απρόσμενες συνδέσεις της με την εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, αλλά και την ιστορία των γυναικείων διεκδικήσεων. Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα, που λέτε, για σήμερα, με ελεύθερη είσοδο, μαζί με μουσικές από την μπάντα Αγία Φανφάρα στις 8.30 και την J-Set από τον Σαντέλη στην ταράτσα του ΑΕΜ, σε αυτή την τόσο ωραία ταράτσα με την καταπληκτική θέα στην πόλη.

Καναλή και το Housebroken είναι ένα από τα ονόματα που όλοι λένε ότι ήρθε για να μείνει και θα μας απασχολήσει αυτή η φωνή το επόμενο διάστημα. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μέχρι εκεί Neville Brothers στο remix από Αντώνη Κανάκη.

το γέλο μου από μια άλλη εποχή. Αυτά τα νιάτα μας. Μη γελάς εσύ. Και μη κάνεις υπολογισμούς με την

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση Πακιστάν και Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων.

0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια.

0: Άντε, και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
0: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Hanion.

Ντουε Μαριάμ, Κεφάλι Πούπα, το Σονφό. Κυκλοφόρησε πέρσι το φθινόπωρο. Και λέει αυτό που πολύ συχνά βρίσκουμε στα τραγούδια των Αμαντούε Μαριάμ, La Vie Belle. Όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα μερικές φορές, στο τέλος νομίζω πως φτάνεις σε αυτό το La Vie Belle. Και έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά από σήμερα. Είναι Πέμπτη, οπότε είναι η μέρα του σινεμά. Έρχεται λοιπόν στις αίθουσες αυτή η ταινία του Φρανσουά Οζόν, L'étranger, ο ξένος. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 30 μας πηγαίνει, όπου η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης πολύ σοφά, ο Οζόν επεμβαίνει ελάχιστα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Καμί, προσφέροντας μια στυλιζαρισμένη, συναρπαστικά κοινική οπτική στην παντελή έλλειψη νοήματος της σύγχρονης πραγματικότητάς μας. Και είναι νομίζω η ταινία που θέλουμε να δούμε αυτές τις ημέρες σταθερινά

10 χρόνια αυτό το τραγούδι. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Rockin' Bone Man, το Human. Και επειδή λέγαμε πριν για σινεμά και τις ταινίες που βγαίνουν, έχουμε σήμερα και την επετειακή επανέκδοση 25 χρονών για το θρίλερ «Η Άλλη», σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ. Βγαίνει λοιπόν στα σινεμά 25 χρόνια μετά, ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την ταινία με την ευρηματική ανατροπή στο φινάλε

0: Steady Steady και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις γρήγορα γρήγορα.
1: This next song is called Belo Horizonte.
0: Καλά το καταλάβατε, Belo Horizonte live ηχογράφηση

ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβει το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Κόσμος.

Ray Sincere και το Did You Know κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και έχει μπει στη λίστα μας, αυτά, στη λίστα με τα αγαπημένα, ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για λίγο ακόμα είμαστε εδώ μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα 2-10-6-06-64-29, ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε. We'll be right back.

Ερίκας από τη Στουτγκάρδη, αυτή η μπάντα, η φοβερή και τρομερή μπάντα από την Γερμανία. Good night tonight, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι τους, που νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και λίγο πριν φύγουμε θέλω να μιλήσουμε για το Ηρώδιο που ετοιμάζεται να κλείσει προσωρινά τις πύλες του, καθώς τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που θα το διατηρήσουν ζωντανό για τις επόμενες γενιές. Πριν όμως πέσει η αυλαία, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μερικές ακόμη μοναδικές βραδιές κάτω από τον ιερό βράχο, μέσα από ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σας θυμίζω ότι στις 21 Ιουνίου, που είναι η γιορτή της μουσικής, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα είναι εκεί για την ημέρα, είναι αυτή η καθιερωμένη συναυλία, και αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου, ενώ στις 30 Ιουνίου θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Ηρωδίου πριν ξεκινήσει η νέα του εποχή, και το φινάλε θα γράψει ο John Legend. Που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πραγματοποιεί στο πιο ωραίο θέατρο την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, που θα είναι και Παρασκευή, αυτή η μέρα που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Λοιπόν, ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δίωρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και για την επαφή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, αύριο πάλι. Γεια χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 20 εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 20...

0: Jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 6, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Κόσμος 93,6. Απογευματάκι Πέμπτης. Ring my bell στη Τζαμάικα όμως. Reggae Soul. 11 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, με πάρα πολύ

Ζέστη, καλοκαίρι, καλοκαίρι, αν και διαβάζω ότι έρχονται κάτι καταιγίδες τις επόμενες μέρες. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο, 93,6 Viber, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Messenger στα social media, ο κόσμος είναι εκεί, κόσμος radio και φυσικά ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast μέσα από το airteco.gr.

βραδινό θα γίνει στο Χολαργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕ, Αγάπη και Φροντίδα, παρουσιάζει μια μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Εργαστήρι, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μια βραδιά που με θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από μια πλειάδα αγαπημένων ερμηνευτών, τη λυρική αφήγηση της Άννας Μπηθηκότση και την προβολή σπάνιου αρχαιακού υλικού, το κοινό θα ταξιδέψει λοιπόν στις στιγμές και τα τραγούδια που σφράγισαν την ελληνική ψυχή, μαζί τους χοροδίες, μουσικά χορευτικά σύνολα. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τραγουδούν Λένα Αλκαίου, Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένους, Σωτήρης Δογάνης, Γιώργος Κουβαράς, Νίνα Λοτσάρη, Μίμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης, Μπάμπης Τσέρτος. Συμμετέχει μεικτή χοροδία Δήμου Παπάγου Χολαργού, η χοροδία Μελωδία του Σωτήρη Δογάνη και το Ελληνικό Κέντρο Ζεμπέκικου. Όλα αυτά τα ωραία, μία εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσεις, την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε 9 στο Κηποθέατρο Παπάγου. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες βρίσκονται στον αέρα μας. Το 2026 το άλμπουμ είναι το Los Ojos del Condor, και εδώ ακόμα το Canto Andino.

Μία ωραία στιγμή. Το 2002 και στα βραβεία Όσκαρ του ερμήνευσαν Καϊτάνο Βελόσο και η Λίλα Ντάουνς μαζί για το soundtrack της ταινίας Φρίντα. Holy Mountain, κόσμος 93,6. Και υπάρχει και το Viber, διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Viber.

Let Your Love, Κούτμαν και Ντέκελ μαζί σε αυτό που ακούσαμε στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γκαμπριέλ Ογκόστ στη Γαλλία θα πάμε. Με ανέμους. Λεβάν. Στον αέρα μας. Και αεράκι με καταιγίδες διαβάζω ότι έρχεται. Να δούμε πού θα έρθει. Προς το παρόν, καλοκαιρινό, προσκάφσωνα σήμερα.

0: Λοιπόν, στη Γαλλία βρεθήκαμε και στο φεστιβάλ στο Ηρώδιο κλείνει 30 Ιουνίου, στο τέλος του μήνα, με καταπληκτική συναυλία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον John Legend ζωντανά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είναι υπέροχος ο John Legend και όχι μόνο, το έχουμε πει ότι το φετινό καλοκαίρι έχει σχεδόν τα πάντα, πάρα πολλές συναυλίες, ιδιαίτερα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη θα δούμε μερικά πράγματα, αλλά και τον Νοέμβριο που έρχεται και Brian Adams, Jack Savoretti είναι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν είναι Moby τον Ιούλιο, Michelle Gurevich, Jose James. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσε προσωπικό από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρίλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

The South Winds Wail, το καινούριο άλμπουμ Gitkin που κυκλοφόρησε το 2026. Night Tripper ακούσαμε. Παρά 25-7, είναι απόγευμα Πέμπτη, είναι 11 Ιουνίου. Σχεδόν ο καύσωνας και καταιγίδες που μαθαίνουμε από, από τον καιρό αύριο, από αύριο. Κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίδα του ήχου και Σίβερτ Χόιεμ στην Νορβηγία πάμε για να ακούσουμε μέσα από το Τζον Έσμπο το God's Gonna Cut You Down, Detective Hall soundtrack.

0: you down. Το 17 στη Φλόριντα ένα κορίτσι, 10 ετών το κορίτσι, Τζουλιάννα Όσα, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη όταν ένας τεράστιος αλιγάτορας άρπαξε το πόδι του, αλλά δεν πανικοβλήθηκε και έκανε μια τακτική που είχε ακούσει σε μια επίσκεψη που είχε κάνει μικρή σε ένα πάρκο άγριας ζωής. Είχε μάθει λοιπόν ότι αν σου επιτεθεί αλιγάτορας, του πιάνει τα ρουθούνια και ανοίγει το στόμα του, και έτσι λοιπόν αν και το σαγόνι του έχει ασύλληπτη δύναμη, έτσι είναι αδύνατο να τα ανοίξει με τα χέρια, η μύτη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, οπότε όταν την άρπαξε με το στόμα του δεν μάζησε το κοριτσάκι 10 ετών, θυμήθηκε αυτό που είδε στο πάρκο. Βλέπεις καμιά φορά οι πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς να διαβάσει, δεν υπάρχει τελικά χρηστή πληροφορία καμία. Εντάξει, δεν θα σου επιτεθεί κάθε μέρα ένας αλιγάτορας, αλλά στην Τζουλιάννα έσκασε μύτη ένας αλιγάτορας και έκανε την κίνηση ματ και έβαλε τα χέρια της, τα δάχτυλά της μέσα στα ρουθούνια του, άνοιξε το στόμα του και τράβηξε το πόδι της και σώθηκε. Και άλλο ένα κορίτσι σώθηκε από το Stranger Things που είδε, όχι το Stranger Things, συγγνώμη, το Walking Dead, που, για το πώς σκοτώνουν τα ζόμπι. Το έκανε σε άνθρωπο βέβαια, δεν το έκανε σε ζόμπι, αλλά είχε βγάλει μαχαίρι να το σκοτώσει. Στο Dirty John είναι αυτό, μέσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix, η ιστορία, η αναπαράσταση της ιστορίας του Dirty John. Όντως είχε γίνει αυτό, και αν θυμάστε και το κορίτσι στην Ταϊλάνδη που θυμόταν από το σχολείο πως ξεκινάει το τσουνάμι και σώσε την οικογένειά της. Προσέχουμε λοιπόν και στα αεροπλάνα αυτά που λένε, και στα πάρκα, και σε διάφορα άσχετα που διαβάζουμε, και σε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Σώζουν ζωές. Και στις σειρές.
1: Is it getting better?
0: Walking Dead και Stranger Things.
1: Or do you feel the same? Will it make you

0: get to carry each other, carry each other.
1: Όπως λέει και ο Μπάμπης, και εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας που δεν είπαμε πως επιτέθηκε στο ζόμπι το κορίτσι. Εντάξει, δεν λέμε και τεχνικές, αλλά νομίζω ότι στο ζόμπι έβαλε τα δάχτυλά της στα μάτια του, ότι έτσι σκοτώνει τα ζόμπι. Αλλά και ο αλιγάτορας, πέρα από τη μύτη που έβαλε τα χέρια του στα ρουθούνια, υπάρχει μια τεχνική για τους αλιγάτορες που είναι ακόμη πιο, είναι πολύ πιο ευαίσθητη στα μάτια. Βέβαια, μη σου τύχει. Αλλά να ξέρεις ότι άμα σκάσει μύτη κανένας αλιγάτορας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν έχουμε δει μόνο στην Αθήνα, να σκάσει ένας αλιγάτορας. Αυτό λείπει, να τα λέμε αυτά. Όλα τα άλλα έχουν περάσει, τα έχουμε πάθει. Καταιγίδες έρχονται, σεισμοί, διάφορα ωραία. Αλιγάτορες μέχρι στιγμής μπορεί. Δεν ξέρει κανείς την τεχνική, τη μάθαμε πάντως από το κορίτσι στη Φλόριντα.

Μάλλο Μπέμπε σε μια πολύ ωραία στιγμή το 2004 από το Παφέρα Τελαράνια που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της. Ωραίος άνθρωπος η Μπέμπε, τη γνωρίσαμε, έπαιξε και στην Τεχνόπολη πριν από αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς. Έκανε και ένα stop με την καριέρα της, την έδιωξε η εταιρεία της και είχε στεναχωρηθεί πολύ, είχε βγάλει και ένα βίντεο, δεν ήξερε τι να κάνει. Βγήκε λίγο off και ευαίσθητη η κοπέλα, δεν είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν έτσι ένα επιθετικό marketing να μπουν να κάνουν πιο ευαίσθητοι καλλιτέχνες, αλλά επιστρέφει η Μπέμπε βέβαια με άλμπουμ που κυκλοφόρησε χθες. Να την ακούσουμε.

Πέρωσιν Ντουένιο, λοιπόν, ακούσαμε μέσα από το καινούριο άλμπουμ της Μπέμπε με Kinky Boy. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι Πέμπτης. Και εικόνες, φοβερές εικόνες στη θάλασσα, στη Μετυλίνη, τα φιλιά μας στη Μετυλίνη, στη Βιργινία. Τζος Στόουν.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Heaven, I'm in heaven.

Fitzgerald μαζί με τον Louis Armstrong σε αυτό το Cheek to Cheek από το 1957. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. 93,6 απογευματάκι, είναι 5η 11 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής μέχρι τις 8. Road trip μουσικό, κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα και ακούτε όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand μέσα από το airteco.gr. Ελπίδα Παπουτσί θα φροντίζει τον ήχο μας. Η Ray θα κάνει παρέα με τον Al Green.

Ένα αγόρι που χωρίς ανεδρόμητος η Ρέι αφιερώνει το Χένρι με ένα goodbye και τον Al Green δίπλα της. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr on demand, όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο που μπορείς, και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Gilberto Gil, ερμηνεύει 3 Little Birds, 3 πουλάκια κάθονται.

Body Flows ακούσαμε. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας εκεί και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media που ακολουθείς και μαθαίνεις πράγματα και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Οι τρόποι είναι πολλοί. Υπάρχει και email 210-6066-429 τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr και σε application.

11 Ιουνίου έφυγε το 24 η Φρανσουάζ Αρντί στα 80 της. Υπέροχη γυναίκα, πανέμορφη, και έκανε πάρα πολλά στη ζωή της, μα πάρα πολλά η Φρανσουάζ Αρντί. Μεγάλο ταλέντο και με πολλή ενέργεια από τους ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, ζουν κάθε δευτερόλεπτο, μαθαίνουν. Γεννήθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και την αδερφή της σε ένα μικρό διαμέρισμα και ο πατέρας της ήταν απόν σε μεγάλο βαθμό, δεν έδωσε και μεγάλη υποστήριξη. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και διάβαζε πολύ, άκουγε μουσική. Στα 16 της πήρε δώρο, στα 16 της δώρο για την επιτυχία της εξετάσης, πήρε την πρώτη της κιθάρα και άρχισε να γράφει τραγούδια. Πολλά παιδιά που πήραν δώρο μια κιθάρα έγιναν καλλιτέχνες. Έτσι είναι σημαντικό. Έκανε τον ντεπούτο της το 62 με τεράστια επιτυχία. Ηγετική φυσιογνωμία γαλλικού μουσικού κινήματος. Ηχογράφησε τραγούδια πολλά. Έγινε μούσα σχεδιαστών μόδας γιατί ήταν πανέμορφη. Και ιδιαίτερη ομορφιά και το στυλ, πολύ δυνατό στυλ. Η Φρανσουάζ Αρντί συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και στη μουσική, έπαιξε στον κινηματογράφο. Με τον Ιβ Σεν Λοράν συνεργάστηκε, Πάκο Ραμπάν, έκανε καμπάνιες και ήταν και αστρολόγος. Τη δεκαετία του 70 ήταν αστρολόγος επαγγελματίας. Δούλευε κανονικά και έγραψε και για αστρολογία. Έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές, δημοσίευε άρθρα, βιβλία, έγραψε βιβλία μυθοπλασίας, non-fiction. Η αυτοβιογραφία της έγινε best-seller στη Γαλλία. Λίγα από αυτά που έκανε η Φρανσουάζ Αρντί, έτσι. Δηλαδή, να πούμε ότι μια γυναίκα που και έζησε τη ζωή της και ήταν και όμορφη και έξυπνη και ταλαντούχα και τα έφτασε στα άκρα όλα, τα πήγε. Δηλαδή, ό,τι ταλέντο είχε, το έκανε η Φρανσουάζ Αρντί.

Φρανσουάζ Αρντί λοιπόν φεύγει το 2024 στα 80 της σε μια γεμάτη ζωή, γεμάτη τέχνη και όχι μόνο. Τα πάντα έκανε και έβρισκε και χρόνο να τα κάνει και έβαζε και τον εαυτό της σε όλα. Ο γιος της είναι ο Τόμας Ντουτρόν, έγινε μουσικός ο γιος της, παντρεύτηκε με τον άντρα της, με τον Ζακ Ντουτρόν το 81, χώρισαν το 88, ήταν φίλοι πολλά χρόνια και ο Τόμας έγινε μουσικός, να τον ακούσουμε.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος 93,6.

ακούσαμε τη Florence και έρχεται 14 Ιουλίου. Florence and the Machine ζωντανά και 12 Ιουνίου Μισελ Γκούρεβιτς. Το υποθέατρο Παπαγού. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none.

before. I send my love, love from a distance.

0: When this is through.
1: Love from a distance, Μισελ Γκουρέβιτς με αλλαγή χώρου, έτσι. Δεν θα γίνει στο Κηποθέατρο Παπάγου συναυλία 12 Ιουνίου, θα γίνει στον Γκαγκάριν. Γιατί μπορεί να βρέξει εκείνη τη μέρα, να γίνει χαμούλης. Οπότε στον Γκαγκάριν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μισελ Γκουρέβιτς λοιπόν εκεί, η Φλόρενς 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και Θέατρο Λιγαβητού 13 Ιουνίου. Chris Isaac. Για να τον ακούσουμε στο Μπέσαμε Μούτσο.

Chris Isaac ακούσαμε στον Παίζαμε μου το 13 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, αυτές τις μέρες. Θα παίξει στο Θέατρο Λεκαβητού και 30 Ιουνίου κλείνει ο συναυλιακός κύκλος στο Ηρώδιο με John Legend. Ωραία βραδιά θα είναι σίγουρα. Στο Ηρώδιο λοιπόν, Save Room, John Legend.

που δεν περιμέναμε έτσι να ακούσουμε ότι θα έρθει σε συναυλία. Και όμως αυτές, κάθε χρόνο έχουμε τις εκπλήξεις. Μία μπάντα, ένας καλλιτέχνης που λες wow. Θα δούμε John Legend 30 Ιουνίου. Eric Clapton στον αέρα μας. Lay Down Sally.

Κλάπτον πάντοτε ήταν στη λίστα, A-λίστα, αγαπημένος κιθαρίστας στους κιθαρίστες. Τον λάτρευε ο Τζίμι Χέντριξ και όλοι οι κιθαρίστες γενικότερα είχαν τον, και οι παλιοί, λίγο αυτό λέω, είχαν και έχουν ακόμη τον Έρικ Κλάπτον στην πρώτη θέση, γιατί είναι αυτό που λέμε ο καλλιτέχνης, που είναι το βιωμένο αυτό που παίζει. Είναι το real deal, αληθινός τραγουδοποιός, φοβερός παίχτης, και μέσα σε οτιδήποτε έχει παίξει με γενναιοδορία και αλήθεια το έχει κάνει ο Έρικ Κλάπτον μέχρι σήμερα, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική. Και κάθε καλλιτέχνης που βρίσκεται σε αυτό το σημείο που λέμε γενικότερα είναι και ειλικρινής. Υπάρχει μια δόση ανθρωπιάς μεγάλης στην προσωπικότητά του. Ο Κλάπτον ήταν πάντοτε ειλικρινής και δεν φοβόταν ποτέ να δείξει πόσο ευάλωτος είναι, ότι είναι ένας απλός θνητός που έχει τα κόμπλεξ του, τις φοβίες του, τις αμηχανίες του. Ζήλευε πολλούς καλλιτέχνες. Έχει παραδεχτεί ότι είχε κόμπλεξ όταν ανέβηκε ο Τζίμι Χέντριξ στη σκηνή και παράτησε την κιθάρα του και πήγε πίσω στα καμαρίνια γιατί θύμωσε σαν μικρό παιδί. Δεν τράπηκε ποτέ να το πει. Είναι αλήθεια. Σου είπε, δεν γίνεται σε αυτά τα μεγέθη. Ντράπηκα. Πήγα μέσα με την κιθάρα μου. Το ίδιο έχει εκφραστεί έτσι για πολλούς καλλιτέχνες και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί είναι ειλικρινής, τοποθετείται όμορφα ανθρώπινα. Και καθώς είναι από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης, και το γούστο του είναι σημαντικό, γιατί και ο Στίβι Ρέι Βον είναι μέσα στους καλλιτέχνες που θαυμάζει, που σοκάρεται, που έχει παραδεχτεί ότι δίπλα του νιώθει ένα κόμπλεξ όταν παίζει με ένα καλλιτέχνη που βλέπει ότι δεν σκέφτεται καν τα licks που παίζει ο Στίβι Ρέι Βον, απλά τα παίζει αβίαστα, ενώ εκείνος πρέπει να σκεφτεί 10 φορές. Εν τω μεταξύ, εντάξει, είναι άδικο να το λέει για τον εαυτό του, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Ο Κλάπτον είναι A-class κιθαρίστας, αλλά σε μια συνέντευξή του το 89 για άλλη μια φορά μιλάει όμορφα και ποιητικά για τους καλλιτέχνες που θαυμάζει, και μπράβο του, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που ως κιθαρίστας δεν είναι τόσο μπροστά στα φώτα. Ναι, μεν όλοι οι κιθαρίστες του θαυμάζουν τον Knopfler, τον Dire Straits, αλλά και οι Dire Straits και ο Knopfler δεν ήταν ποτέ μπροστά, γέμιζαν στάδια λόγω της κιθάρας του Knopfler για το ευρύ κοινό, γιατί για τους μουσικούς εννοείται ότι θαυμάζουν το μέγεθος, το level ενός τέτοιου καλλιτέχνη που είναι ο Knopfler, γιατί είναι πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ καλή αισθητική του. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει στην ιστορία της μουσικής ολόκληρη. Προσωπικά είναι στην τριάδα μου, στην Αγία Τριάδα μουσικών. Ο Κλάπτον έλεγε ότι στη σκηνή θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι πάνω ένας μεγάλος κιθαρίστας σαν και εκείνον. Ένιωθε κόμπλεξ, δεν ήθελε να συνυπάρχει. Το έλεγε πάντα, το παραδέχεται μέχρι σήμερα, ότι νιώθει αμηχανία. Μεγάλο δέος ένιωθε για τον Μαρκ Knopfler, σε βαθμό που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, γιατί έλεγε ότι ο Knopfler παίζει τόσο όμορφα που πάντα μου τραβάει την προσοχή, και από αμηχανία και από το μεγαλείο του πάνω στη μουσική και την προσωπικότητά του. Τεράστιο βάθος θαυμασμού και η παρουσία, λέει, ενός τέτοιου κιθαρίστα απλά με βγάζει πολύ από τη μέση, και δεν έχει άδικο. Iron Hand, Dire Straits.

καταστρώσει των Dire Straits και σε οτιδήποτε έχει κάνει ο Νόπλερ στη ζωή του, όλα τα τραγούδια σχεδόν που έχει γράψει και το καινούριο του άλμπουμ, εσωτερικός πολύ, γράφει από ανάγκη και γι' αυτό και δεν ήταν ποτέ του Stadium Rock, δεν του άρεσε ποτέ αυτή η μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και αποσύρθηκε στο πικ της καριέρας του, έτσι, όταν οι Dire Straits γέμιζαν όλα τα στάδια. Κατάλαβε ότι δεν του έκανε αυτό, έκανε μια προσωπική καριέρα με υπέροχα διαμάντια για όλους τους φανς να τον χαίρεται όσο περισσότερο από την προσωπικότητά του και αυτό που έχει να δώσει ως τραγουδοποιός. Νόπλερ έχει πει για τον Γκίλμουρ, Γκίλμουρ για τον Νόπλερ, και οι δυο τους νομίζω ότι είναι μέσα στα φαινόμενα που μια φορά γίνονται σε αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο ήχος νομίζω ότι έχουν τον πιο κομψό ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας και οι δύο. Και γι' αυτό ο Κλάπτον έχει εκφραστεί και με τέτοια λόγια και όχι μόνο. Ο ένας αναγνωρίζει έτσι την ποιότητα του άλλου και μιλούν και ποιητικά λίγο. Δηλαδή ο Γκίλμουρ έλεγε για τον Νόπλερ ότι θαυμάζει πως περιστρέφεται γύρω από το κυρίω θέμα ο Νόπλερ που πάντα χωρίς να τα κουμπάει πολύ. Όχι, ο Νόπλερ το είχε πει αυτό για τον Γκίλμουρ. Μικ Χάκναν.

Baby, misunderstood από το Mick Hacknell. Γιατί διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, σας άρεσε το American Soul, το άλμπουμ του. Γράφει η Άντζη. Ναι, υπέροχο άλμπουμ. Το έχει κάνει με πολύ αγάπη ο Hacknell. Και είναι πολύ ωραίες, ευχάριστες, δροσερές εκτελέσεις. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Απογευματάκι Πέμπτης είναι. Με καταιγίδες βροχές ακούμε και αέριδες. Ελπίδα Παπουτσί φρόντιζε τον ήχο και ο Μπάμπης Δούκαρος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κόσμος 93,6.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι
3: σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος

0: ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
1: Κόσμος 93,6.

Λόου, λόου, λόου, αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Έξω, φίλες και φίλοι, έχει μία υγρασία και έχει 30 βαθμούς. Νομίζεις ότι είσαι κάπου στην Ινδονησία. Μέσα στο στούντιο, το full κλιματιζόμενο στούντιο, πρέπει να φοράς και ένα ζακετάκι, γιατί άμα το αφήσεις, μπορεί να πάθεις και καμία ψήξη. Έτσι είναι δυστυχώς αυτόν τον καιρό. Έχουν ζέστη τα σπίτια, έχουν κρύο μερικές φορές τα σπίτια, έχουν ζέστη έξω. Έχει πολύ υγρασία, είναι αυτός ο καιρός που μπορεί να κρυώσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε προσοχή και το νου σας, όπου και αν βρίσκεστε. Αύριο λέει ότι θα βρέξει και μεθαύριο θα έχει 35 βαθμούς. Απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εξάλλου, only love can break my heart. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Club 2, Only Love Can Break Your Heart. Ένα κομμάτι εμβληματικό από τον Neil Young που το ηχογράφησε στο After the Gold Rush το 70. Έχει διασκευαστεί πολλές φορές, αλλά όσες φορές και να το ακούσουμε, το κομμάτι είναι ξεπέραστο. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από την τηλεόρασή σας. ΕΡΤΕΚΟ, η δημόσια ραδιοφωνία, έχει μια εξαιρετική πλατφόρμα που μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Κόσμος Live Alive, On Demand, εκπομπές, podcast, mixed, τα πάντα. Θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Την κάνετε download στο κινητό και στο tablet.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε να βλέπετε τα Reels. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Σήμερα έχουμε και Mundial, μου λέτε. Έχουμε Mundial, από εδώ και πέρα θα ξενυχτάμε, φίλες και φίλοι. Και αν ακούτε τίποτα τηλεοράσεις έξω και λόγω ζέστες κάτι 4-5 ώρα το πρωί ή τίποτα φωνές, μην τρομάξετε. Όλος ο κόσμος βλέπει μπάλα και η μπάλα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Γιακογιάννης, είναι το σπορ που ενώνει τους λαούς, τις μάζες, όλο τον κόσμο. Καλησπέριζουμε λοιπόν όλους εσάς στο Viber. Cosmos Radio. Και φυσικά και τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger.

Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει σήμερα, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ανοίγει την αυλαία του σε λιγότερο από 2 ώρες από την διοργάνωση που θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα καλυφθεί όλη φυσικά από την ΕΡΤ. Είναι μια διοργάνωση που φέρει ιστορικό χαρακτήρα, γιατί αποτελεί την πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού που υπάρχουν 48 ομάδες εθνικές και πάρα πολλές αναμετρήσεις, 104 στο σύνολο, σε 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέξικο και Καναδάς. Και βέβαια το πρόγραμμα, όλος ο κύριος όγκος του αγωνιστικού προγράμματος, θα μπορείτε να το δείτε και από την ΕΡΤΕΝΑ, από την ΕΡΤΔΙΟ Σπορ, παράλληλα από το ΕΡΤΦΛΙΞ με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχει διαδραματίσει και θα διαδραματίσει σίγουρα κομβικό ρόλο, αλλά και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ Σπορ με 24 ώρες εκπομπές. Και είναι βέβαια πρόκληση η διαφορά της ώρας. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που βλέπαμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο και σε χώρες γενικά, είτε στην από Ανατολή, αλλά πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Ατλάντα και στο Μέξικο και παλιότερα, όπου η διαφορά της ώρας είναι αυτή που δημιουργεί, αν θέλετε, τις περισσότερες αναμετρήσεις να μεταδίδονται με τα μεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή σήμερα στις 12, στις 10 η ώρα ξεκινάει με Μεξικό, Νότια Αφρική, και 5 η ώρα το πρωί όποιος ξυπνάει νωρίς-νωρίς θα δει Κροατία, θα δει Τσεχία, Νότια Κορέα. Αλλά το ωραίο είναι ότι και στις 3 χώρες που θα γίνουν οι αγώνες σήμερα έχουν βέβαια opening ceremony, αφενός μεν στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου εκεί θα εμφανιστεί η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι, Αλεχάνδρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντανιώσεν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αζούλες και Μανά. Όλοι αυτοί θα εμφανιστούν στο opening ceremony στο Μέξικο. Στον Καναδά την ίδια ώρα Αλάνις Μόρισεϊτ, Τζένι Ράγιες, Μισελ Μπουμπλέ, παρακαλώ, όλοι οι Καναδοί, Γουίλιαμ Πρινς και αρκετοί άλλοι. Ο Γουίλιαμ Πρινς θα είναι και ο Βένετζριμ θα βρίσκονται στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Sophie Stadium, Katy Perry, Future, η Anita, η Λίζα, η Τάιλα, πάρα πολλοί κόσμος. Οι Dan & Shay θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, το γνωστό ντουέτο της country μουσικής. Θέλω να πω ότι σε όλα τα γήπεδα και στις 3 χώρες θα γίνουν opening ceremony και φυσικά θα υπάρχει μετάδοση του πρώτου παιχνιδιού. Και αυτοί είναι, φίλες και φίλοι, η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι. Αυτό το τραγούδι θα το πούνε πάνω στη σκηνή σε λιγότερο από 1 ώρα και 10 η ώρα το πρώτο παιχνίδι.

Αυτή λοιπόν είναι η Σακύρα παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Διαβάζω διάφορα μηνύματα και διάφορα διάφορες ενημερώσεις που γίνονται αυτή την ώρα για το Μουντιάλ. Διαβάζω ότι ο Ανδρέα Μποτσέλη και Ζαέ θα ερμηνεύσουν απόψε και το DNA για πρώτη φορά στην τελετή έναρξης στην πόλη του Μεξικού. Μέγαν Θι Στάλιον, Νταβίτ Γκετά θα βρίσκονται όλοι στον οίκο που διοργανώνεται και φτιάχνεται για το FIFA World Cup 2020.

2026. Ας μην ξεχνάμε και ένα πράγμα, φίλες και φίλοι, ότι τα τραγούδια των παγκοσμίων κυπέλων αποτελούν διαχρονικά ένα απόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής γιορτής, με αρκετά από αυτά να έχουν μείνει στην ιστορία, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αναμνήσεις των φιλάθλων, με το The Cup of Life του Ricky Martin για το 98 στη Γαλλία, το παγκόσμιο κύπελο, μέχρι το Waka Waka, το This Time for Africa της Ακύρα στη Νότια Αφρική το 10, και το Ole Ola του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 14, το Gloryland από το 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που είχε παίξει και η Ελλάδα με πρώτο παιχνίδι, αλλά είχαμε το Μαραντόνα εκεί απέναντι, αλλά και το νεότερο, το Die Die που μόλις ακούσαμε, της Ακύρα και τον Burna Boy, που πολλοί συζητάνε για τον Burna Boy. Εξάλλου το έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή ο Burna Boy, ο Σαμπούζη και ο Λάμπαγιαρ στη Μεγάλη Βρετανία είναι οι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή, με τρεις διαφορετικές μουσικές σκηνές που έχουν διαμορφώσει και έχουν φτιάξει ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο, με το High Life αφενός μεν, αλλά και με τον ήχο που έρχεται από την Νιγηρία, παρέα με την R&B, παρέα με την rap, παρέα με την hip hop και με όλα τα άλλα μουσικά είδη, και αποτελούν trend αυτή τη στιγμή όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζακ Σαμπορέτη. Τελευταίο του άλμπουμ και αρχής γενομένη στις ευρωπαϊκές τουρνέ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2026. Εγώ πάντως και αυτό το τραγούδι θα το βάζα σίγουρα για το Μουντιάλ, γιατί όχι.

Ρόζας, Τζακ Σαβορέτη, πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week και μιλώντας λίγο πριν κάνει αυτή την παρουσίαση για τα 20 χρόνια της καριέρας του και της ζωής του, μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, το ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία που θα έρθω στην Αθήνα και θα κάνω για άλλη μια φορά την έναρξη της ευρωπαϊκής τουρνέ. Νιώθω πάρα πολύ καλά κάθε φορά, μάλλον μου είπε, που έρχομαι στην Αθήνα, και βέβαια

Be The Way We Were, το tour του που ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Ανακοίνωσε 28 ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας αφενός μεν το ένατο του άλμπουμ, αυτό το τελευταίο άλμπουμ μόλις ακούσαμε, αλλά και όλα τα κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια από τον Τζακ Σαβορέτη. Πάντα τον αγαπάμε τον Τζακ Σαβορέτη. Είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, διαδραστικός και επιδραστικός, και πάνω στη σκηνή έχει μια εξαιρετική μπάντα. Αν δεν τον έχετε δει, στρωμένο συγκρότημα που παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και έχει μια ιδιαίτερη επαφή με το κοινό. Αυτό δεν έχει μόνο να κάνει με το live που θα δώσει στην Αθήνα. Αυτό έχει να κάνει, αυτό έκανε μάλλον και στο Royal Albert Hall, δύο live τον Απρίλιο και το Μάιο. Έχει κάνει εξαιρετική πραγματικά δισκογραφική δουλειά και έχουν βγει όλοι οι καλλιτέχνες στη γύρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στις περιοδίες, Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς έκαναν και χθες το βράδυ Wu-Tang Clan, έτσι κι αλλιώς είναι παιδιά από το Staten Island, και εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στο ημίχρονο, στο halftime show στο NBA, στο τέταρτο τελικό που έπαιξε η Νέα Υόρκη η παρέα με τους Spurs. Νίκησε η Νέα Υόρκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά εκεί δεν είναι το μπάσκετ όπως γίνεται εδώ στην Αθήνα που βγάζουν ημίχρονο και ακούς τους φιλάθλους να βρίζουν. Εκεί στο ημίχρονο βγαίνουν οι Wu-Tang Clan, βγαίνει το συγκρότημα και τραγουδάει ανεξαρτήτου σκορ και αποτελέσματος, και βγήκαν και τα έκαναν και άνω κάτω με τέσσερα μικρόφωνα και εμφανίστηκαν και θυμήθηκαν το Staten Island. Στο τέλος νίκησαν και οι New York Knicks και έχουν το μισό πρωτάθλημα στα χέρια τους μετά από 53 χρόνια. Ρε τους Wu-Tang Clan. Χάι, χάι, χάι, χάι, χάι. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε. Εδώ παρέα με τους Texas από τα παλιά.

0: 103,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η εκρηκτική Beth Hart.

0: θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Blue Combi της One Line. Από το 2026 καινούριο single, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Blue Combi 26 ετών, μας έρχεται από τη Σκωτία. Πάντα οι Σκοτσέζοι έχουν παράδοση στην μουσική και πολύ περισσότερο στη soul τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα μία από τις κύριες φωνές και κύριος εκφραστής αυτής της σκηνής, γενικά τη soul, να το ξέρετε αυτό, soul και new soul από τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ βάζω και τη Σκωτία και την Ιρλανδία, τους βάζω όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν κτίσει μια νέα σκηνή και έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της soul, όχι τόσο φανταστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο στην Μεγάλη Βρετανία με αυτόν τον ήχο. Και μία από τις φωνές βέβαια που είναι representative είναι και η Blue Combi. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, παρέα με την Ελπίδα Παπουτσίπαντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε φίλες και φίλοι, να περνάτε πολύ πολύ

Ρώαση. Από εκεί ο Ηλιά, και μάλιστα μια που λέμε για το Νέιμεχεν, είναι και η πόλη που είχε δώσει εκεί στην πολύ μεγάλη Αλάνα μια από τις μεγαλύτερες υπαίθριες συναυλίες, η Rolling Stones, φίλες και φίλοι. Να χαρίσουμε λοιπόν στον Ηλιά και Rolling Stones, καινούριο άλμπουμ, το περιμένουμε 10 Ιουλίου σε παραγωγή

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που παρουσίασαν το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη πριν από 2,5-3 εβδομάδες με τίτλο Foreign Tongues λέγεται το άλμπουμ. Είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ. Κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Ιουλίου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έχει 14 πρωτότυπα τραγούδια. Το νέο single που μόλις ακούσαμε. Μέσα στο άλμπουμ παίζει και συμμετέχει και ο Paul McCartney και ο Steve Winwood και ο Robert Smith των Cure και ο Chad Smith. Το Red Hot Chili Peppers, αλλά υπάρχει και υλικό, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τον Charlie Watts. Υπάρχει υλικό λοιπόν από τον Charlie Watts που

το συμπεριέλαβαν μέσα στο άλμπουμ και μάλιστα έλεγε κάποια στιγμή ο Τζάγκερ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι με το Watch είναι πολύ γρήγορο, είναι σχεδόν σαν punk. Βέβαια μέσα λέει, μέσα στο άλμπουμ μπορεί κανείς να βρει τη rock, την blues, την country, την punk, την μπαλάντα. Έτσι κι αλλιώς οι Stones πάντα το έκαναν αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του νέου άλμπουμ οφείλεται στον παραγωγό, στον Άντριου Βατ, αυτόν τον 35χρονο που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, έχοντας δουλέψει φυσικά και με τον Never Too Late και έγραψε τον Never Too Late με τον Elton John, και βέβαια έκανε το documentary του Elton John, ως πήρε και Grammy, ως καλύτερος παραγωγός του 21 και το 25 ήταν υποψήφιος για Oscar με τον Never Too Late. Ο Άντριου Βατ είναι αυτή τη στιγμή που ούτως ή άλλως ετοιμάζει το καινούριο άλμπουμ του Elton John. Από την άλλη, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είπανε οι Stones ότι ο Βατ είναι ο λεγόμενος διαιτητής. Όταν μέσα στο στούντιο γίνεται, να μην πω τι γίνεται τώρα, ο Βατ είναι ο άνθρωπος, ο λεγόμενος διαιτητής. Είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μες στη μέση και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πάντα αυτό γινότανε μέσα στις μπάντες και πάντα αυτό γινότανε και μέσα συγκροτήματα. Για μένα, και το είχε πει παλιότερα αυτό και ο Ρίτσαρς, το αντίβαρο των Rolling Stones ήταν ο Charlie Watts, όπως το αντίβαρο μέσα στην μπάντα των U2 ήταν ο The Edge. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, και ο Daniel Lanois, πάντα υπάρχει κάποιος που κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα συγκροτήματα για να μην τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Από την άλλη, οι Rolling Stones υπολογίζουν ότι θα βγουν σε περιοδεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα βγουν γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία. Ο Ρίτσαρντς είπε ότι δεν θέλεις απλά να κάθεσαι πάνω σε όσα έχεις ήδη κάνει. Φυσικά ο Μικ Τζάγκερ λέει ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε το άλμπουμ ζωντανά, και αν το λέει ο Τζάγκερ, κάτι έχει στο νου του. Και μιλάω βέβαια για την άποψη της περιοδίας. Όταν μιλάμε για περιοδία, μιλάμε για World Tour. Γιατί μιλάμε για τους Rolling Stones.

Λοιπόν, αυτός είναι ο σονορίτσμο στο τηλεφώνη το κουνοβαμέντε. Και ακριβώς πριν από 5 λεπτά έβλεπα στην R2, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το κομμάτι που ακούγαμε, αυτό εξαιρετικό show, μπορώ να πω, η παρέα με τη Σακύρα και με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν στο γήπεδο, στο Αζτέκα. Όπως μιλάμε για φοβερό show. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα και βραδιά Μουντιάλ. Ξεκινάει, φίλες και φίλοι. In my house, εδώ στον κόσμο, μέχρι τις 9. Κέντρα Μόρις.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 2019 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άραγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι η signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστός στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει λέει βροχές και καταιγίδες. Έχετε το νου σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούντια, στην Κλαούντια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή η μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul, έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα στο Sunny Festival

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν οίκο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι.

σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz, παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep on Moving και με το Back to Life, με το Club Classics στο Volume 1, το οποίο τους έδωσε και δύο γκράμι, και έρχεται αυτό το συγκρότημα που είναι και να τους βλέπεις δεν γίνεται να μην χορέψεις, δεν γίνεται να μην γκρουβάρεις. Επιδραστικό συγκρότημα της βρετανικής και της παγκόσμιας soul και R&B μουσικής σκηνής. Θα βρεθούν στο Σάνι στις 8 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν συντονιστείτε εδώ στον κόσμο ακριβώς στις 6 στο road trip στην Κλαούντια, η οποία μίλησε με τον Τζάζι Μπι, με τον ιδρυτή και την ψυχή του Soul to Soul, για πράγματα προφανώς που θα μιλήσει και είπε για όλα αυτά, για τα 80s και τα 90s που σφράγισαν μια γενιά, μια διαχρονική φιλοσοφία που είχαν ούτως ή άλλως οι Soul to Soul, και ακολουθούν μέχρι και σήμερα γενιές και γενιές συγκροτημάτων. Πάει, φίλες και φίλοι, ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγε η Φρανσουάζ Αρντί. Μια τραγουδίστρια που ήταν εντελώς άγνωστη στο Παρίσι 18 ετών, όταν τον Οκτώβριο του 1962 είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Καθώς τότε η χώρα περίμενε να μάθει αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουάζ Αρντί, τραγούδι στα γαλλικά, και άλλαξε την ιστορία με αυτό το πλούσιο κοντράλτο και τους μελαγχολικούς στίχους. Την ευρωπαϊκή rock and roll, τραγουδώντας στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Η γνωστή γιαγιέδε της εποχής. Τραγουδώντας λίγο πιο εκλεπτισμένα, όπως έλεγαν κάποιοι, πιο εκλεπτισμένα από την Φρανσουάζ Αρντί, η Φρανς Γκάλ και η Σιλβί Βαρτάν.

Φρανσουά Ζάρντι λοιπόν ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, την jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες, ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζάρντι και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Gainsbourg και με την μπαλάντα της στο All Over the World που είχε σκαρφαλώσει στα chart, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζάρντι, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζάρντι βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζάρντι δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα στο T-Center να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή μας.

Every rose has its own. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική, μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of the Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής, δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την Southern Hip Hop για την ακρίβεια, και αργότερα βάζοντας πολλά στοιχεία της country rock και φυσικά τα στοιχεία της gospel. Όλα αυτά για τον Jerry Roll, που βρίσκεται και αυτό σε περιοδία στην Αμερική. Και εμείς με τη Φλάβια Κοέλιο πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Liam. Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Coop Island Blues. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει σε τραγούδι που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Αν Μπρουν και του Coop. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 36 λεπτά μετά τις 9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάνκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετικό, εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη στο Bust Your Window, στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από χρόνια η Jasmine Sullivan. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton. Να τραγουδάει τα κομμάτια του επιστήμιου φίλου του. Λάθος, τι μ' αρέσει, λέω, Eric Clapton. Αυτή η κιθάρα με κλειστά μάτια δεν είναι του Clapton, είναι του Mark Knopfler. Ναι, από πίσω βέβαια παίζει και η κιθάρα του Eric Clapton. Να είναι καλά ο Παπιστούκαλος που μου κάνει και νοήματα.

Scarlett Pleasure. What a life, what a life. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς. Και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτός είναι ο Τζάνεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε. Και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα, αύριο λένε ότι θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδέψει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Clear Day, You Can See Forever από τους The Peddlers, η φωνή του Roy Phillips. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 11 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρθρα Collective, τελευταία τους δουλειά. Only Love, μαζί τους ο Πα Σελίερ.

Outsider που χτύπησε τη soul μουσική, αλλά τελικά Outsider δεν είναι καθόλου, τη Wagyu από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός του από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τεμιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake. Cover στον No Woman No Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever. Υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμψη στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε σε social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από Νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Και παρέα των Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτο. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

ένας σπουδαίος δραμίστας έχει σήμερα γενέθλια και να είναι καλά, κλείνει τα 87. Καλά, ακούσατε, ο Bernard Purdy. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να βαράει τα τύμπανα, τρίπλετς αντί για backbeat, αλλιώς το Purdy shuffle δηλαδή.

Pretty Good, σε μια σύνδεση εδώ του James Brown, με τον οποίο βεβαίως είχε δουλέψει στα άλμπουμ Say It Loud, On Black and Proud, Get On The Good Foot.

και η μεγάλη συνεργασία του με την Αρίθα Φράγκλιν. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Painted Black. Εδώ σε μια διασκευή από τον Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,1.

Ζόρζα Σμιθ, πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found, μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει Brit Choice Award, υποψήφια για Brit Award και για Grammy.

Και εδώ με το δικό της τρόπο τραγουδά Rose Rouge, Saint Germain. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, και από τη Ζόρα Σμιθ να πάμε στην Τέμς από την Ιγυρία. Τεμιλιάντε ο Πενίγη. Πρώτο σίγγλ το 2020, Essence. Συνεργασίες με Drake, με Justin Bieber. Έχει συνεργαστεί με τη Ριάννα στο Lift Me Up.

Είναι η πρώτη Νιγηριανή που έχει κερδίσει αρκετά γκραμμή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ένα τελευταίο single, Me and You, και μια περιοδία μεγάλη που έκανε πέρυσι.

Λίγο πριν ο Φίλης στο Rise και εδώ ο Burna Boy, που βεβαίως τον απόλαυσαν και στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ μαζί με Τσακίρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

Ζόζα Σμιθ με καταγωγή από την Τζαμάικα. Είναι ο μπαμπάς της από εκεί. Εδώ μαζί με τον πρωτόζουστο Ten Candle Row. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Στο 93,6 Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και αλλάζουμε και Ήπειρο και στυλ. Κουρτ Βίλερ, Φιλαντέλφια, has been good to me. Καινούργιο άλμπουμ Zoom 97.

10DC headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Συντετριμένη όλη η μπάντα, θεωρείται το εκτός μέλος, εκ το μέλος της μπάντας τους.

Λοιπόν, και μένουμε στην Ιρλανδία. 1988, The Waterboys, Fisherman Blues.

Τζορτζ Χάρισον. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Cosmos 93.6.
3: Cosmos 93.6.
4: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
3: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μουσικές του είναι καλές, συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς και έχει ανοίξει το δρόμο. Οφείλουμε με έναν τρόπο να τον ακολουθήσουμε. Τον Νικόδημους, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παραβρίσκεται και αυτό στην παρέα και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Ταμάρος. Ταμάρα Όσμπορν φιλοξενεί τον Ντέλι Σοσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

0: Κύριος Ανίκατε Μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.
1: Έρος Ανίκατε Μάχαν, έρος ως εκτείνεση πίπτωση.

Με το φάντομ του Ελμπούχο φεύγω για οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον για αυτή την κομματάρα που έρχεται ως φάντομ. Ο Ελμπούχο από το Παρίσι ρεμιξάρει.

χρειάζεσαι σε μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Follow Me.

lie down and sleep.

blossom, so as to split the shell, spill.

αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Keith Richards είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του.

Στο boogie όμως λίγοι είναι εξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του, η Etta James με τον Carlos Santana είναι και αυτή εδώ μέσα.

η Billy, η ανυπέρβλητη, και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of the Rising Sun.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Cosmos Radio.gr.

καινούρια κι αυτό. Διακοπές όπως ακριβώς τις ονειρεύεται ο Λίον Φαλ που καταφθάνει από το Παρίσι. Le Vacances είναι το κομμάτι που μόλις φτιάχνει και κυκλοφόρησε μόλις.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective. Έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν και ο προορισμός.

ούτε σταματά. Μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun. Το

αυτοί οι τσιγκάνικοι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα Παλαμάκια.

0: qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes.
1: Οι Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά. Εκεί

σου, άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτηκε.

Να βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρημιξάρει και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιέι Κέρμο Σόου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 90.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις.